0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

candles burning for the help that never came.

crucified in the human frame, a million candles burning

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

ούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

ούτε κόσμος. On the radio he is introduced like this. 93,6 και 107.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ακούτε Κόσμος.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: 93,6.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Πάμε λοιπόν με Love and Happiness. Love το καταλαβαίνω, Happiness λίγο δύσκολο σήμερα. Είναι μια δύσκολη μέρα η σημερινή. Οι πυρκαγιές νοκιμάζουν τον τόπο μας, στα νησιά μας και στην Κρήτη και στην Πάρο και στη Μυτιλίνη. Μένονται ακόμα. Ευτυχώς έχει τεθεί υπό έλεγχο η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ στο Μαρκόπουλο σε εργοστάσιο ανακύκλωσης. Έχουμε βέβαια το χειρότερο από όλα, τη θλιβερή είδηση για την απώλεια των πυροσβεστών μας. Τραγική απώλεια, δύο στο Ρέθινο και ένα στο Γήθιο έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Όπως είπα και πριν, δύσκολη η σημερινή Πέμπτη. Με τη μουσική θα τα αντιμετωπίσουμε, ελπίζουμε όλα, όσο μπορούμε δηλαδή. Love and Happiness από τον David Sanborn, μια καταπληκτική live εκτέλεση από τα μέσα της δεκαετίας του 80, με αφορμή τη γέννησή του. Γεννήθηκε σαν σήμερα ο David Sanborn το 1945, έχει φύγει από το 2024 σε ηλικία 78 ετών από επιπλοκές καρκίνου. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν ένας τρομερός κορυφαίος σαξοφωνίστας, σαξοφώνου, άλτο σαξόφωνο. Μια μουσική που συνδύαζε jazz, pop, R&B, rock και φυσικά εδώ διασκεύασε Al Green. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάννα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσί και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και μια που είπαμε για τον Al Green και είναι και ο αγαπημένος αυτού εδώ του διόρου, Al Green για τη συνέχεια, Take Me to the River. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα. Δυστυχώς θα συνεχιστούν ισχυροί ανέμοι μέχρι και σήμερα, αύριο ίσως να πέσουν. Πάντως σήμερα έχουμε μέχρι και 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 32 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία Θράκη μέχρι 35-36 βαθμούς, Θεσσαλία μέχρι 35 βαθμούς και εκεί, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά μέχρι 39 βαθμούς, στα Επτάνησα μέχρι 35 και στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου μέχρι 32 βαθμούς Κελσίου. Όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, έθριος και εκεί ο καιρός, θερμοκρασίες εκεί από 25 μέχρι 32 βαθμούς και στην Αττική μία από τα ίδια, έθριος καιρός, εδώ έχουμε άνεμους που θα φτάσουν μέχρι τα 4-5 μποφόρ και ανατολικά του νομού μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 20 μέχρι 33 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα είμαστε 27, ηλιοφάνεια. Τις επόμενες μέρες θα είναι τα ίδια τα πράγματα, δηλαδή πάλι εκεί οι χαμηλότεροι γύρω στους 25 βαθμούς, οι υψηλότεροι γύρω στους 33-34 και λίγο θα ανέβει την Κυριακή στους 35 βαθμούς. Επίσης να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας, τους λέμε πάντα στο ξεκίνημα της εκπομπής, αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι που ακούτε αυτή την ώρα, όσοι είμαστε αυτοί, όσοι είμαστε ξύπνοι, τους ξέρετε, αλλά θα τους πω άλλη μια φορά. Είναι το Viber που θα γράψετε Κόσμος Radio και θα ανοίξει η σελίδα. Είναι τα social media, δηλαδή το Instagram και το Facebook. Μπορείτε να βρείτε το λογαριασμό του Κόσμος και να στείλετε εκεί το μήνυμά σας. Και το τηλέφωνο 210 60 66 429. Springsteen διασκευάζει Night Shift.

Το ημερολόγιο της ημέρας, κάτι που ξεχωρίζει, είναι ότι σαν σήμερα το 1935 κάνει για πρώτη φορά την εμφάνισή του το βιβλίο με το μαλακό εξώφυλλο του οίκου Penguin. Ήταν εκείνη την εποχή που ο πρόεδρος ενός λονδρέζικου εκδοτικού οίκου, ο Alan Lane, επέστρεφε σπίτι μετά από ένα ταξίδι που είχε κάνει με την συγγραφέα την Agatha Christie και τον σύζυγό της. Στο συνδρομικό σταθμό λοιπόν έβλεπε το περίπτερο και ήθελε να πάρει κάτι να διαβάσει για το δρόμο της επιστροφής, αλλά το μόνο που έβρισκε στο περίπτερο ήταν κάτι περιοδικά, κάτι ιστορίες σε χαρτόδετα βιβλία χαμηλής ποιότητας που δεν τον ενδιαφέραν και να τα διαβάσει. Και τότε λοιπόν ήταν που σκέφτηκε ότι μπορεί κάποιοι άνθρωποι όπως αυτός να ήταν διατεθειμένοι να διαβάσουν βιβλία, καλής ποιότητας βιβλία, αν ήταν και λίγο πιο προσιτά και να μπορούσαν να τα παίρνουν μαζί τους, ας πούμε, και να τα διαβάζουν στο δρόμο. Και επειδή λοιπόν ήταν σε θέση, είχε την εταιρεία να βοηθήσει στην αύξηση των πωλήσεων της εταιρείας του, τόλμησε να τυπώσει βιβλία που προηγουμένως ήταν σκληρόδετα σε μορφή χαρτόδετου βιβλίου. Το πρώτο βιβλίο λοιπόν κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1935, τα Penguin Books, δεν είχαν φωτογραφίες, η τιμή τους ήταν περίπου στο 1/15 της τιμής ενός βιβλίου με σκληρό εξώφυλλο και τα βάλανε παντού, έτσι, όχι μόνο στα περίπτερα, μέχρι και σε φαρμακεία πουλούσαν αυτά τα βιβλία, και το πρώτο εξάμηνο είχαν πουλήσει πάνω από 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Στα δικά μας τα μουσικά, 2015 φεύγει από τη ζωή μια εξέχουσα καλλιτέχνητα της country της δεκαετίας του 70, η Lynn Anderson, ήταν 67 ετών όταν έφυγε από τη ζωή το 2015, μια από τις πιο σημαντικές και επιτυχημένες αμερικάνικες τραγουδίστρες της country μουσικής, μεσουρανούσε κυρίως δεκαετίες του 70 και του 80, είχε αυτή τη βελούδινη φωνή. Ήταν η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια της country που γέμισε, έκανε sold out δηλαδή το Madison Square Garden, και η καριέρα της απογειώθηκε με αυτό εδώ το τραγούδι. Αρχές δεκαετίας 70, 70, 71, I never promised you a

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr

Διαβάζω ότι βγήκε μια εγκύκλωση από το Υπουργείο Υγείας για τις παραλίες που απαγορεύεται η κολύμβηση. Βασικά δεν είναι παραλίες, είναι περιοχές. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό, ενώ δεν θα ακούσετε κάτι περίεργο, δεν θα βρείτε κάτι περίεργο σε αυτή τη λίστα. Είναι κυρίως λιμάνια, ναυπηγεία, δηληστήρια, όλη η περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα, είναι η περιοχή του Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου. Είναι σημεία που έτσι κι αλλιώς νομίζω δεν θα τα πλησίαζε κανείς για να κάνει μπάνιο. Διαβάζω στο αριστερό σημείο της ακτής ΕΔΕΜ πλησίων εστιατορίου ΕΔΕΜ και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πίκρο Δάφνης. Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομείων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων, στην περιοχή των ναυπηγείων, στο λιμάνι του Λαβρίου, στη Ραφίνα, σε όλο το μήκος εξωτερικής πλευράς του μόλου του λιμανιού. Γενικότερα είναι περιοχές που, όπως είπα και πριν, δίπλα από λιμάνια, από ναυπηγεία, που σίγουρα κάποιος δεν θα τολμούσε να μπει να κολυμπήσει. Μπορείτε να μπείτε, υπάρχει στο διαδίκτυο παντού αυτή η είδηση που λέει αναλυτικά τις περιοχές που δεν μπορείτε να κολυμπήσετε. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με Ezra Collective, αυτό το συγκρότημα που αγαπώ πάρα πολύ, είναι καινούργιο συγκρότημα. Ξέρετε, στην Αμερική υπάρχει ένα comeback, μια αναβίωση της soul μουσικής, και στην Αγγλία, μόνο που στην Αγγλία έχουν και λίγο jazz μέσα, λίγο θυμίζει acid jazz αυτό το συγκρότημα, η Ezra Collective, και συνέχεια με Nora Jones από το 2009. Το άλμπουμ λεγόταν The Fall και το τραγούδι λέγεται Chasing Pirates και θυμίζει πάρα πολύ Fleetwood Mac, νομίζω ότι λέτε.

Ήταν σαν σήμερα το 1936 που η Αμερικανίδα συγγραφέας η Μάργαρετ Μίτσελ πουλάει τα κινηματογραφικά δικαιώματα του μυθιστορήματος «Σα παίρνει ο άνεμος». Σαν σήμερα 1962. Σαν σήμερα λοιπόν 1962 καθιερώνεται στην Ελλάδα το λίτρος, μονάδα μέτρησης υγρών. 1964 κυβερνητικό λέει νομοσχέδιο εναντίον των πειρατικών ταξί προβλέπει αυστηρά διοικητικά πρόστιμα και το 1982 η υπουργός τότε πολιτισμού η Μελίνα Μερκούρη θέτει το θέμα της επιστροφής των μαρμάρων του Παρθενώνα στη χώρα μας στην διάσκεψη των υπουργών πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. 1993 το CERN ανακοινώνει ότι τα πρωτόκολλα του Παγκόσμιου Ιστού, το World Wide Web, θα είναι ελεύθερα και στα δικά μας τα μουσικά το 1977 ο Andy Gibb, ο μικρότερος αδερφός των Bee Gees που έκανε solo καριέρα τότε, πηγαίνει στο νούμερο 1, είναι το πρώτο του νούμερο 1 στην Αμερική, ήταν ο πρώτος solo καλλιτέχνης τότε στην ιστορία που είδε τα πρώτα 3 διαδοχικά singles του να κατακτούν το νούμερο 1 στο αμερικανικό Billboard, τότε που είχε σημασία, γιατί τώρα αυτά πια δεν έχουν σημασία, κυκλοφορούν άλμπουμ και πηγαίνουν όλα μαζί στο νούμερο 1, βλέπεις το top 5 ας πούμε τραγούδια του ίδιου καλλιτέχνη, τότε δεν ήταν κάτι συνηθισμένο. Ο Andy Gibb ήταν ο μικρότερος αδερφός, έφυγε πρώτος από τη ζωή πολύ νέος, λίγο μετά τα 300 γενέθλιά του το 1988 από καρδιακή προσβολή. Αυτή τη στιγμή βέβαια οι Bee Gees έχουν φύγει και οι άλλοι δύο από τη ζωή, από το τρίο που ήταν οι υπόλοιποι, και στη ζωή είναι μόνο ο Barry Gibb, είναι ο μοναδικός επιζών της οικογένειας των Bee Gees. Το τραγούδι λοιπόν που έφτασε στο νούμερο 1 και ήταν το πρώτο του νούμερο 1 του Andy Gibb είναι το I Just Want To Be Your Everything.

Αυτό είναι ένα κόσμος κλάσικ. Τα ακούτε τουλάχιστον ένα τραγούδι σε κάθε ώρα από την πλούσια μπάνκα τράπεζα τραγουδιών του κόσμος, η Beirut και το Vagabond. Το ημερολόγιο της ημέρας σήμερα έχει γενέθλια, ζει και βασιλεύει αυτός ο άνθρωπος, ευτυχώς, γιατί όλο συνέχεια λέμε ναι, αλλά έχει φύγει από τη ζωή όπως ο Αντικύπ. Ο Πολ Άνκα, λοιπόν, είναι ένας από τους πιο πετυχημένους διαχρονικούς Καναδοαμερικανούς. Έχει γεννηθεί στην Όταβα του Καναδά. Τραγουδιστές, συνθέτες, ηθοποιούς. Ξεκίνησε ως είδωλο της νεολαίας, την Idol, στη δεκαετία του 50 και εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σπουδαίους songwriters, creative songwriters της παγκόσμιας σκηνής. Έχει μάλιστα, είναι αυτός που έχει μεταφράσει και το My Way, έτσι, το τραγούδι που ερμήνευσε ο Φρανκ Σινάτρα. Έχει λιβανέζικη και συριακή καταγωγή. Είναι εν ζωή, όπως είπα και πριν, εξαιρετικά ακμαίος. Αρνείται να αποσυρθεί από τη μουσική σκηνή και μια χαρά τα καταφέρνει και κυκλοφορεί και νέα άλμπουμ. Από τον Πολ Άνκα θα ακούσουμε ένα τραγούδι. Δεν είναι από τα πολύ πολύ γνωστά του, είναι ένα τραγούδι όμως που γνώρισε επιτυχία στη χώρα μας, παραδόξως εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 80, στη δεκαετία του 90 τότε το ξανά ανακαλύψαμε. Ας είναι καλά η Θεσσαλονίκη, από εκεί ξεκίνησε. Πάρα πολλά τραγούδια έχουν ξεκινήσει outsiders και έχουν γίνει επιτυχία από τη συμπρωτεύουσα. Το τραγούδι είναι το You're Having My Baby.

0: Κόσμος 93,6.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και πάλι. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πέμπτη σήμερα, 30 Ιουλίου. Για πολλούς από εσάς είναι μία και σήμερα, ε. Εμείς εδώ θα είμαστε, θα παραμείνουμε μαζί και την επόμενη εβδομάδα θα μας ακούτε. Μία εβδομάδα μόνο θα σταματήσουμε, οπότε εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο. Προς το παρόν εδώ και σήμερα μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Σιλιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή, στη ρύθμιση του ήχου και στην πληροφόρηση. Μας με ενημέρωσε ότι αυτό το τραγούδι έχει γίνει και στα ελληνικά, δεν το ήξερα. Είναι ο Καλοτζέρο Φας Αλαμέρο, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1971, Γάλλος τραγουδιστής. Μεγάλη επιτυχία αυτό το τραγούδι το 2004, με καταγωγή από τη Σικελία, παρακαλώ. Μαζί λοιπόν μέχρι τις 8 και συνέχεια πάλι με το ημερολόγιο της ημέρας, γιατί σήμερα γενέθλια ένας θρύλος. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936 ο Buddy Guy, ένας από τους πιο επιδραστικούς και εμβληματικούς Αμερικανούς κιθαρίστες και τραγουδιστές των Chicago Blues. Ζωντανός θρύλος παγκόσμιας μουσικής σκηνής, είναι 90 ετών, ζει και παραμένει ενεργός. Τόσο που τον είδαμε πρόσφατα, δεν ξέρω αν είδατε την ταινία, το Sinners. Έκανε μια πολύ συζητημένη εμφάνιση εκεί στη μεγάλη οθόνη και στην ταινία αυτή Τρόμου του Sinners, πάρα πολύ καλή ταινία. Αν δεν την έχετε δει, τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Buddy Guy λοιπόν, για να ανέβουμε και λίγο σε διάθεση, Mustang Sally. Από το 1991 με τον Jeff Beck, σε αυτό το εμβληματικό και αυτό τραγούδι.

Αυτή είναι η Μαρή Φρόες. Ξεκίνησε όπως πολλοί νέοι μέσα από τα social media, από το YouTube, ανέβαζε κάποια κομμάτια της, είχαν επιτυχία. Μάλιστα στο TikTok έγινε viral φαινόμενο. Είναι μόλις 23 ετών, είναι από την Βραζιλία και την αγαπάμε πολύ και εδώ στο Κόσμος. Να σας πούμε για τις ρυθμίσεις, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που έρχονται στη νέα Εθνική Οδό Αθηνών Λαμία, στην περιοχή της Λυκόβρησης. Εκεί θα γίνονται εργασίες συντήρησης, παρεμβάσεις μόνο τις νυχτερινές ώρες από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή έως και την 1η Σεπτεμβρίου. Έτσι. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα με Παρασκευή από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 6 ώρα το πρωί της επόμενης μέρας, εκτός από το διάστημα 14 με 17 Αυγούστου. Εκεί δεν θα εφαρμοστούν οι συγκεκριμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αν είναι να ταξιδέψετε, να το ξέρετε αυτό. Στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία θα κλείνει προσωρινά η αριστερή λωρίδα και στο ρεύμα προς Αθήνα η αριστερή επίσης λωρίδα. Τι άλλο να σας πω, είναι 14 λεπτά μετά τις 7, είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο, 93,6. Για την επικοινωνία μας είναι τα γνωστά, το Viber, τα social media και το τηλέφωνο 210 6066 429.

λοιπόν σήμερα, πάμε να δούμε για τις ταινίες τους κινηματογράφους. Έχουμε καινούριο Spider-Man, εντάξει, οκ, okay, καινούργια μέρα από τον ο Peter Parker, ζημόνος αφιερωμένος αποκλειστικά στο ρόλο του Spider-Man, μέχρι που εμφανίζεται ένας πανίσχυρος νέος εχθρός κτλ. Αχνή θεά των λόφων είναι το πρώτο μυθιστόρημα του Καζούο Ισιγκούρο που μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο. Έχουμε επίσης έγκλημα στον τρίτο όροφο, Murder in the Building, που είναι γαλλική ταινία χιτσκοκικού ύφους από τον σκηνοθέτη Ρεμί Μπεζανσόν. Και έχουμε βέβαια και την επανέκδοση, τα ψηλά τακούνια, τα λέγαμε και πριν από λίγες μέρες, του Πέδρο Αλμοδόβαρ. Έχουμε επίσης επανέκδοση, Following, από το 1998, που είναι πολύ πριν τη Οδύσσια, που ο Κρίστοφερ Νόλαν έκανε έτσι ένα ταπεινό αλλά δυνατό ξεκίνημα, νέο νουάρ με budget μόλις διαβάζω $6,000. Έχουμε την καταπληκτική ταινία του Μάρτιν Σκορτσέζε, ο ταξιτζής, με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Are you talking to me, καταπληκτική φράση μέσα από ταινία, 4K αποκατεστημένη κόπια την οποία επέβλεψε ο ίδιος ο Σκορτσέζε, διαβάζω. Και επίσης έχουμε Φάουστ, ο δαίμονας Μεφίστος, στοιχηματίζει με το Θεό ότι μπορεί να διαφθείρει τη ψυχή ενός θνητού, μια ταινία από το 1926. Η γοητεία της αμαρτίας, Conversation Piece, από το 1974, ένα επιβλητικό ψυχολογικό δράμα του Λουκίνο Βισκόντι που έρχεται στη μεγάλη οθόνη. Πολλές επανεκδόσεις, έτσι, και Spider-Man βέβαια. Στα γενέθλια της ημέρας, αλίμον αν δεν πούμε, για την Kate Bush, γεννήθηκε σαν σήμερα 1958 στο Kent της Αγγλίας, σπουδαία, ιδιοφυής, πρωτοποριακή. Θα ακούσουμε κάτι από το 1980, από τις πρώτες της επιτυχίες, είναι το Μπαμπούσκα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τα πυρηνά μέτωπα δίνουν πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Δραματική κατάσταση στον Άγιο Βασίλειο Ρεθύμνου, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Γιάννη Ταταράκη. Εκενώσεις και απεγκλωβισμοί αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Οι ρηπές του ανέμου έφτασαν και τα 13 μποφόρ. Καλύτερη εικόνα στη Σιτία, δύο πυροσβέστες υπέστησαν ελαφρά γκάβματα. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο πλωμάρι της Λέσβου, συνεχίσαν αναζωπηρώσεις. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μυτιλήνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν, νέα εκρηκτική άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους τα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί σε Κίεβο και Κρίβη Ριχ. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Ισχυρά μελτέμια μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 34 βαθμοί στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
0: Ακούτε Κόσμος. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κόσμος 93,6.

Καλημέρα και πάλι. Μπαίνοντας και στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, φτάσαμε στα 36 λεπτά μετά τις 7. Πάντα εδώ στο κόσμο, 93,6. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, από το ΕΡΤΕΚΟ, από την τηλεόραση, από το αυτοκίνητο. Εδώ μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές, για να μας στάθει Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, οι Beatles, Now and Then.

έρθει η Ibiza Operation, τόσο μεγάλο ρεπερτόριο, πάνω που ξέρω εγώ έχεις βαρεθεί να ακούς το Lebanese Blonde ή το Richard Man in Babylon ή το Voyage Libre, ανακαλύπτεις κάποιο άλλο τραγούδι και κολλάς. Εξήλιο λοιπόν. 46 λεπτά μετά τις 7, να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα σε εφημερίδες σήμερα, απογευματινή. Σωτήρια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιο συνταξιδοτικό δικαίωμα. Δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Και επίσης την απογευματινή, τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Ελεύθερος τύπος, μπαίνει τέλος στο κυνήγι πιστοποιητικών, λιγότερη ταλαιπωρία για πολίτες στο δημόσιο και θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες. Εφημερίδα των συνταχτών, τελευταία ευκαιρία, ερωτηματικό, τρεις προϋποθέσεις για πενταήμερη διάσκεψη έθεσε ο Αντώνιο Γκουτέρες. Καθημερινή, μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο και απώλειες στη μάχη με τις φλόγες. Στα νέα, πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες, τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Και επίσης στα νέα, ποια καταργούνται υπεύθυνη δήλωση αντιπιστοποιητικών. Και τέλος, ναυτεμπορική, σε δοκιμασία οι μετοχές τεχνολογίας. Τι τρομάζει τους επενδυτές, ο πληθωρισμός λόγω των πολέμων, η τεχνολογική ενδυνάμωση της Κίνας και η απόδοση του επενδυτικού αφηγήματος. Στα νέα, χθες της ημέρας είχαμε. Δημοσιεύτηκε στο ξένο τύπο ότι έφυγε από τη ζωή ο Γάλλος DJ και παραγωγός ο Καβίνσκι. Είχε αυτό το εμβληματικό τραγούδι που αγαπήσαμε όλοι, είχε μάλιστα ακουστεί και στην ταινία στο Drive. Έφυγε σε ηλικία μόλις 50 ετών. Είχε ξεκινήσει ως ηθοποιός και από το 2000 και μετά, 2005 και μετά αφοσιώθηκε στη μουσική. Το Night Call, το τραγούδι που ακούμε τώρα, παγκόσμια επιτυχία, κυρίως μέσω της ταινίας Drive, εκατοντάδες εκατομμύρια ακροάσεις. Και ήταν και το τραγούδι που ήταν στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

ρολόι δείχνει 5 λεπτά πριν από τις 8. Στο στούντιο βλέπω τον Προκόπη, που σημαίνει κάπου εδώ πρέπει να τα μαζεύουμε σιγά σιγά και να αποχαιρετιστούμε. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές αυτές τις 2 ώρες. Ήταν η Λιάνα Μαστάθη, Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας και σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Και τελευταίο τραγούδι από έναν σημαντικότατο θεμελιωτή της σύγχρονης τζαμανικανής μουσικής, ο άνθρωπος που άνοιξε τις πόρτες για τη ρέγγε, στρώνοντας το δρόμο για τον Bob Marley. Γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει φύγει από τη ζωή, πέρσι έφυγε από τη ζωή. Είναι ο Jimmy Cliff, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944, αυτός ο θρυλικός τζαμαϊκανός μουσικός της ρέγγε, σκα και rocksteady. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Αυτή είναι η Kate Bush και τα αναμοδαρμένα ύψη της, The Wuthering Heights. Σαν σήμερα γεννήθηκε η Βρετανίδα βραχίσωμη αυτή και με την πολύ ιδιαίτερη φωνή τραγουδίστρια. Είναι τρομερό ότι η σύμπτωση ότι σαν σήμερα πάλι το 1818 γεννήθηκε η Έμιλι Μπρόντε, η συγγραφέας που έγραψε τα ανεμοδαρμένα ύψη. Σαν σήμερα επίσης το 1792 για πρώτη φορά τραγουδήθηκε η Μασαλιώτιδα, La Marseillaise, στο Παρίσι. Και σαν σήμερα το 1863 γεννήθηκε ο Χένρι Φόρντ, ο πρώτος άνθρωπος που έβαλε κάτω και έφτιαξε γραμμή παραγωγής για τα αυτοκίνητα, και βεβαίως το περίφημο Model T, που ήταν το πρώτο αυτοκίνητο σε τέτοια γραμμή παραγωγής. Το 1898 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Χένρι Μουρ, ο γλύπτης, και το 1936 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Buddy Guy, εκπρόσωπος της σχολής του Σικάγου, μέγας bluesman. Εδώ είναι ο κόσμος, 6 λεπτά μετά τις 8, η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Μαζί με τον Buddy Guy, η Tracy Chapman.

μαζί με τον Buddy Guy, η Tracy Chapman τον συνόδευσε σε αυτό το In No Sunshine του Bill Withers, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1797 έγινε η επανάσταση των Ποπολάρων στη Ζάκυνθο, ενώ το 1920 σημειώθηκε δολοφονική απόπειρα κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου στο Παρίσι από δύο απότακτους αστυνομικούς. Το 1930 σαν σήμερα η Ουρουγουάη νικά την Αργεντινή με 4-2 στο Μοντεβιδέο και κατακτά το πρώτο Μουντιάλ. Σαν σήμερα επίσης το 1939 γεννιέται ο Πίτερ Μπογκδάνοβιτς, ο συγγραφέας και σκηνοθέτης κυρίως, ο σκηνοθέτης τον ξέρουμε, και το 1945 σαν σήμερα γεννιέται ο Ντέιβιντ Σάμπορν, αυτός ο εξαιρετικός σαξοφωνίστας που άπλωσε τα δίχτυα του πάρα πολύ στην pop, εκτός από την jazz φυσικά και τη soul, και συνεργάστηκε, δεν μπορείτε να φανταστείτε, ο κατάλογος των συνεργασιών του είναι ατελείωτος με πόσους και διαφορετικούς και ετερόκλητους καλλιτέχνες έχει συνεργαστεί. Εδώ από ένα άλμπουμ που λεγόταν Time Again στην Verve, όταν ήταν πια αρκετά όριμος καλλιτέχνης, ακούμε το Isn't She Lovely του Stevie Wonder.

σαν σήμερα το 1947, δύο χρόνια μετά τον David Sanborn που έφυγε πρόσφατα, γεννιέται ο Arnold Schwarzenegger, αυστριακής καταγωγής, bodybuilder και στη συνέχεια βεβαίως ηθοποιός και κυβερνήτης της Καλιφόρνια και πολιτικός. Και άλλοι ηθοποιοί γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1948 ο Jean Reno, ο Γάλλος αυτός ο πολύ ωραίος τύπος που παίζει σε ένα σωρό ταινίες πολύ ενδιαφέρουσες, αστυνομικές ημί. Το ενδιαφέρον επίσης είναι ότι το Ρενό δεν γράφεται όπως τα αυτοκίνητα με AULT, αλλά γράφεται με όμικρον. Ενώ το 1974 σαν σήμερα γεννήθηκε η Χίλαρη Σουόνκ, αυτή η εξαιρετική Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια, την είχαμε θαυμάσει αν θυμάστε και είχε βραβευτεί κιόλας για το Million Dollar Baby του Clint Eastwood μεταξύ άλλων.

Don't it make my brown eyes blue. Η Crystal Gayle είναι αυτή. Όταν η country έχει μέσα της αρκετά blues, στο πιάνο γίνεται πιο εύκολο χώνευτη κατά κάποιο τρόπο, ή τουλάχιστον στα δικά μου αυτιά λιγότερο βαρετή. Σαν σήμερα το 2015 φεύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 67 ετών μία από τις πρώτες ίσως μεγάλη στάρ της country μουσικής, η πρώτη που βραβεύτηκε, πήρε American Award, η πρώτη που γέμισε τη Madison Square Garden σε συναυλία. Το όνομά της Lynn Anderson, είχε κάνει πολλές επιτυχίες, νομίζω η πιο γνωστή από όλες ήταν αυτή εδώ, ο κήπος με τα τριαντάφυλλα, I Never Promised You a Rose Garden.

Λοιπόν, σήμερα κλείνει τα 85, ζωή να έχει να φτάσουμε τα χρόνια του, ένας πολύ συμπαθής τραγουδιστής μιας άλλης γενιάς προηγούμενης από εμάς, ο Πολάνκα, Καναδοαμερικανός. Οι επιτυχίες του, οι μεγάλες ήταν το Diana, το You Are My Destiny, το Put Your Head On My Shoulders, αλλά δεν θα δίνω πολύ σημασία, αλλά πρέπει να πω ότι με κέρδισε και μου έγινε πολύ συμπαθής και έδειξε και πολύ μεγάλη καλλιτεχνική αξία όταν έκανε τώρα στα μεγάλα του πριν από πόσα χρόνια, το 2005, έτσι, πριν από 20 χρόνια είναι πια, αλλά χωρίς να είναι πια στη δημοσιότητα, κάνει ένα δίσκο που λέγεται Rock Swings και παίρνει διάφορες πολύ μεγάλες επιτυχίες της pop και της rock και της soul και τις κάνει με μεγάλη ορχήστρα, έτσι, jazz επιτυχίες, όπως αυτό εδώ, το The Way You Make Me Feel του Michael Jackson, που το λέει πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Και είναι και εξαιρετικές οι ενορχιστρώσεις. Ένα άλμπουμ που βγήκε στη Verve, μια jazz εταιρεία.

Μάλιστα. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1982 η Μελίνα Μερκούρη, τότε Υπουργός Πολιτισμού, θέτει για πρώτη φορά το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO στο Μεξικό. Και το 1994 η Ελλάδα υπογράφει με άλλες χώρες τη Διεθνή Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, που της δίνει το δικαίωμα για μονομερή επέκταση των χωρικών υδάτων από 6 σε 12 ναυτικά μίλια. Λίγους μήνες μετά η Τουρκία ανακοινώνει το περίφημο Κάζους Μπέλι, ότι η ενδεχόμενη επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων σημαίνει αιτία πολέμου, και ακόμα εκεί βρισκόμαστε. Και το 2010 σαν σήμερα ανακοινώνεται ότι η απογραφή των δημοσίων υπαλλήλων δίνει το απίστευτο νούμερο των 768.009 ατόμων. Μάλιστα.

μαζί με το εξαιρετικό συγκρότημα το Μαντρίλ. Σας διαβάζω τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή γράφει «Μηχανισμός κοστολόγησης προεκλογικών εξαγγελιών από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Απώλειες στις μάχες, στη μάχη με τις φλόγες. Στη λύση των δύο κρατών επιμένει Άγκυρα για το Κυπριακό. Μια υπεύθυνη δήλωση αντί για 25 δικαιολογητικά». Πόσες φορές το έχουμε ακούσει αυτό. Όχι ότι δεν έχουν γίνει απλοποιήσεις, αλλά πάντα το τέρας της γραφειοκρατίας βρίσκει τρόπο να συζητάει περισσότερα. Τα νέα γράφουν «Υπεύθυνη δήλωση αντί πιστοποιητικών». Επίσης ελληνικό δράμα είναι η υπεύθυνη δήλωση, τέλος πάντων. Και πώς έχασαν τη ζωή τους οι πυροσβέστες, τρεις θάνατοι εν ώρα καθήκοντος. Η Απογευματινή γράφει «Δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών, τρεις πυροσβέστες νεκροί στο καθήκον σε Ρέθυμνο και Γήθιο». Και η Εφημερίδα των Συντακτών «Τελευταία ευκαιρία» με φωτογραφία, ερωτηματικό, με φωτογραφία του Αντώνιου Γκουτέρες, του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Ο ριζοσπάστης γράφει «Εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κράτους, στάχτη τα παραμύθια για ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού». Και ο Ελεύθερος Τύπος «Μπαίνει τέλος στο κυνήγι πιστοποιητικών. Θρήνος για τους τρεις ήρωες πυροσβέστες». Το Μανιφέστο γράφει «Δεν τραβάει ο προπονητής» με φωτογραφία Ανδρουλάκη. Και το ποντίκι της Πέμπτης, οι φυλές της δεξιάς κρίνουν την κάλπη. Η κόντρα στο 24% έπεσε η Νέα Δημοκρατία στη Βόρεια Ελλάδα. Ενώ η πολιτικά γράφει «Μπαίνει το νερό στα βλάκι, σπάει το ταμπού στη διαχείριση των υδάτων». Η Δημοκρατία γράφει «Εκλογές με λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης». Και η Ναυτεμπορική στα οικονομικά φύλλα γράφει «Σε δοκιμασία οι μετοχές τεχνολογίας, τρεις νεκροί πυροσβέστες». Και πίσω στο μουσικό μας ημερολόγιο, σαν σήμερα το 1966 πάει στο νούμερο 1 το αμερικάνικο τσάρτ ένα κομμάτι των Trogs, το Wild Thing το περίφημο, το οποίο έχει την εξής ιδιαιτερότητα λόγω ασυμφωνίας μεταξύ των εταιριών, επειδή κάπως έχουν μπλεχτεί τα δικαιώματα κλπ. Βγαίνει ταυτόχρονα σε δύο labels, σε δύο εταιρείες το ίδιο κομμάτι. Το Billboard αθρίζει τους αριθμούς της πωλήσης και των δύο εταιριών και έτσι το κομμάτι πάει στο νούμερο 1. Wild Thing, λοιπόν.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τα πύρινα μέτωπα δίνουν πυροσβέστες και εθελοντές σε Κρήτη και Λέσβο. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο, απομακρύνθηκαν κάτοικοι και τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν εν αέρια μέσα. Αυτό που προέχει η ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Δραματική κατάσταση στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά. Καλύτερη εικόνα στη Σιτία. Συνεχίζει αναζωπηρός στο πλωμάρι της Λέσβους, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Δύο φορές απειλήθηκε ο οικισμός, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μυτιλίνης Νίκος Καρασάβας. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στη νοτιοδυτική Τουρκία. Σύλληψη 3 ατόμων για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Πάρκο Γουδί, στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάντμικτον. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό, στο επίκεντρο η οδική ασφάλεια, η ενέργεια και οι μεταρρυθμίσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν, νέα εκρηκτική άνοδο στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με βαλιστικούς πυράβλους στα ξημερώματα στην Ουκρανία, τουλάχιστον 7 νεκροί, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά. Και ο καιρός, θυελλώδεις βοριάδες, έως 9 μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Bregovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.

Σαν σήμερα ο David Bowie αρχίζει την Glass Spider Tour, που μέχρι τότε είναι η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει. Μια τεράστια αράχνη είναι πάνω από τη σκηνή. Πόσα φορτηγά τη μεταφέρουν και τη στείνουν και την ξεστείνουν κάθε φορά. Αλλά δεν ακούσαμε γι' αυτό το Young Americans. Το ακούσαμε γιατί ήταν η πρώτη του soul απόπειρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και το σαξόφωνο που ακούγατε σε όλη τη διάρκεια αυτού του κομματιού, από τις ωραιότερες συμμετοχές του, ήταν βεβαίως του David Sanborn. Γενικά αυτός ο δίσκος είχε τρομερές συμμετοχές και από μουσικούς, και ο Τζον Λένον συμμετείχε. Εντάξει, έκανε διάφορα πολύ ωραία πράγματα σε αυτό το δίσκο ο Bowie. Και εδώ είναι ο κόσμος. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Είναι 21 λεπτά πριν από τις 9. Και λέω τώρα να σας πάω στην παραλία με βραζιλιάνικο, μάλλον πολυεθνικό ύφος.

το Porto Alegre στα νότια της Βραζιλίας είναι αυτό το σχήμα, η Groove da Praia, που μαζί με τη Σέλι Σόνι και τον Λουκα Τζιάκο έπαιξαν, ερμήνευσαν αυτό το πολύ ωραίο του Chris Rea. Τι συμβαίνει στον πλανήτη? Νομίζω από τις ΗΠΑ αυτό που έρχεται το τελευταίο 24ωρο το σημαντικότερο είναι η κατάθεση του Άντονι Φάουτσι στη Γερουσία. Υπάρχει ένας ρεπουμπλικανός τραμπικός βουλευτής, ο Ραντ Πολ, που τον έχει βάλει στο μάτι και θέλει σόνι και καλά να τον στείλει στον εισαγγελέα. Τον υποχρέωσε λοιπόν να έρθει να πει αν ο ιός, ο COVID, ήταν ανθρώπινο δημιούργημα σε εργαστήριο ή ήταν της φύσης δημιούργημα. Ο Άντονι Φάουτσι, παρότι δεν ήθελε, με τη συμβουλή των δικηγόρων του αρνήθηκε να απαντήσει σε πολλές ερωτήσεις, επικαλούμενος την πέμπτη τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος που επιτρέπει σε κάποιον να μην απαντήσει σε ερωτήσεις που ενδεχομένως θα επιβαρύνουν τη θέση του ως κατηγορούμενο. Είναι τρομερό το κυνήγι των μαγισσών από τους τραμπικούς. Ο τσιόδρας τους είναι ο Φάουτσι, αν θέλετε να κάνω την αναλογία. Ένας επιστήμονας που έχει βραβευτεί επί δεκαετίες και έχει προσφέρει πάρα πολλά στην αμερικανική υπόθεση της υγείας, βρίσκεται τώρα στριμωγμένος στη θέση του υπόπτου από ανθρώπους που είναι, ας πούμε, σαν τον Υπουργό Υγείας τον Κένεντι, που λένε διάφορες αδιανόητες, ψεκασμένες παπάντζες στο κόσμο. Να λέει ο Κένεντι ότι εξαιτίας του Φάουτσι είχαμε τη χειρότερη, το χειρότερο death toll, το χειρότερο φόρο αίματος, ας πούμε, από τον COVID, από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Μόνο εξαιτίας του Φάουτσι.

Αυτός είναι ένας τρομερός δίσκος του David Sanborn, με την υπογραφή βεβαίως του Marcus Miller στον μπάσο και στην παραγωγή. Κι άλλοι τρομεροί μουσικοί παίζουν εδώ: Steve Gadd στα drums, ο Ralph McDonald στα κρουστά, ο Luther Vandross επίσης συμμετέχει σε κάποια άλλα κομμάτια. Σας διαβάζω λίγο από αυτό που γράφει ο καθηγητής Νικόλας Σεβαστάκης στη Lifeo: τρόμο στο Βερολίνο, αριστερά και ευθύνες. Ποιος όμως αρνείται σήμερα ότι υπάρχει ένας τζιχαντιστικός μηδενισμός που είναι το αντίθετο ενός ριζοσπαστισμού για την υπεράσπιση της ζωής και των συλλογικών αγαθών της? Ποιος δεν συγκινείται και δεν συμπάσχει με τα θύματα του Βερολίνου και τα θύματα των προηγουμένων επιθέσεων? Αυτό που δεν έχει νόημα είναι να σπεύσουν άπαντες στον ίδιο χορό υποκρισίας, μετατρέποντας και τα συγκεκριμένα εγκλήματα σε εργαλεία αντιμεταναστευτικής δημαγωγίας. Κανείς με άλλα λόγια δεν υποχρεώνεται να ιεραρχεί τις απειλές για τη δημοκρατία και τον πολιτισμό με τον τρόπο που το κάνουν οι τραμπικοί, οι εναλλακτικοί για τη Γερμανία, ο Ζορντάν Μπαρντελά ή η Αφροδίτη Λατινοπούλου, ακόμη και αν το κάνει με πιο κομψό ή μήτριο παθέ στυλ. Κομψό. Τα θύματα στο Βερολίνο, καταλήγει ο Νικόλας Σεβαστάκης, στο Παρίσι ή όπου αλλού, δεν έχουν ανάγκη από το πολιτικό παιχνίδι όσων επιμένουν να μην βλέπουν το σκοτεινό δάσος ενός επεκτηνόμενου νεοφασισμού για να σταθούν αγανακτισμένα στα αραιά δέντρα μιας μυθικής αριστεράς ως μητέρας πασών των ανομιών.

Just Wanna Be Your Everything. Σαν σήμερα το 1977 πηγαίνει στο νούμερο 1, είναι το πρώτο από τα τρία νούμερο 1 που κάνει ο Andy Gibb. Το γράψε ο αδερφός του, ο Barry, και έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Διαβάζω και τι βγήκε στην επιτροπή αυτή της γερουσίας με το Fauci. Ο πρόεδρος Τραμπ, έγραφε ο Fauci στις σημειώσεις του, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον για την πανδημία. Το ενδιαφέρον του είναι να σταματήσει τον Biden από το να είναι πρόεδρος. Κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες ντροπιαστικές. Παρ' όλα αυτά, 72 εκατομμύρια άνθρωποι ψήφισαν γι' αυτόν. Πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε. Η τρέλα έχει καταλάβει μέρος της χώρας μας.

Send it back από τον Αυστραλό Don West. Βλέπω τις εικόνες από την υποδοχή ήρωα που επιφύλαξαν οι Ισπανοί συνάδελφοί τους, έναν Έλληνα πιλότο Καναντέρ, κατά την άφηξή του. Τα ελληνικά πυροσβεστικά μόλις έφτασαν ρίχτηκαν στη μάχη, γράφει ο Καρίκο The Lionheart στο Twitter. Τα τουρκικά μπορεί να κατάφεραν από τη Σάμο να προσγειωθούν στην Άνδρο.

I can see clearly now. Αυτός είναι ο Jimmy Cliff που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1944. Ίσως ο πιο διάσημος ρέγγε τραγουδιστής πριν από τον Bob Marley. Έφυγε από το μάτι του το κόσμο το 2025. Και μάλιστα είναι ο μόνος παρασημοφορημένος, παρακαλώ, τραγουδιστής της ρέγγε από τη χώρα του, για τη συμβολή του στο εμπορικό, τουριστικό, καλλιτεχνικό προϊόν της.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
4: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό είναι το ντεμπούτο του JJ Cale και φέτος είναι το καλοκαίρι του, το έχουμε πει, αγορασμένος παρακαλώ προς 1400 δραχμές. Το Naturally. Έπεσα χθες ένα βιντεάκι του Eric Clapton που έλεγε σε μια συνέντευξη πως είναι ευγνώμων στην παραγωγό που του έδωσε για πρώτη φορά ένα μικρό δισκάκι, ένα 45, ένα σιγκλάκι που είχε το After Midnight του JJ Cale και έτσι έμαθε τη μουσική του και αργότερα τον γνώρισε και βεβαίως τον έκανε και διάσημο στο παγκόσμιο κοινό, γιατί είχε τεράστιο κοινό ο Eric Clapton, βάζοντας το After Midnight στον πρώτο του solo δίσκο και αργότερα βέβαια πήρε και άλλα κομμάτια του, το κοκαίν κλπ. Εδώ είναι ο κόσμος. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και μια και μιλάμε για Eric Clapton, νάτος εδώ θα παίξει στην κιθάρα συνοδεύοντας το Sting και μαζί τους ο David Sanborn στο σαξόφωνο. It's probably me από το Lethal Weapon νούμερο 3.

Όταν το πρώτο άκουσα αυτό, το θυμάμαι ένα ολόκληρο καλοκαίρι στην Πάτμο το 96. Δυστυχώς κάπνιζα και χρησιμοποιούσα και ζύπο. Όλη αυτή η συγκέντρωση των superstar που θαύμαζα, μαζί με αυτή την ευφυή ιδέα της παραγωγής να κρατήσει το ρυθμό με το καπάκι ενός αναπτήρα. Βλέπω ένα ωραίο μιμίδιο στο Twitter. Βρείτε τη διαφορά μεταξύ των Τραμπικών και των Ταλιμπάν. Είναι εναντίον των ΛΟΑΤΚΙ, εναντίον της επιστήμης, εναντίον των δικαιωμάτων των γυναικών, εναντίον της άμβλωσης, εναντίον του διαχωρισμού κράτους και εκκλησίας, υπέρ βεβαίως της θεοκρατίας. Ποια είναι η διαφορά? Χριστιανοί Ταλιμπάν είναι και η μάγκα. Ιστορικός δίσκος με ιστορικό εξώφυλλο στην Blue Note. Οι γάμπες μιας κυρίας που περπατάει με τα τακούνια της. Cool Strutting, ο Sonny Clark στο πιάνο. Ο Art Farmer είναι στην τρομπέτα. Ο Jackie McLean στο άλτο σαξόφωνο. Ο Paul Chambers στο μπάσο και ο Philly Joe Jones στο drums. Το ομότιτλο ακούμε.

Σας διαβάζω ένα κείμενο από την Athens Voice του Ξενοφόντα Μπρουτζάκη που γράφει «Ποιος κληρονομεί το Χατζηδάκη?». Η απόφαση του Γιώργου Χατζηδάκη, θετού γιου και διαχειριστή του έργου του Μάνου Χατζηδάκη, να μην χορηγήσει άδεια στο Μανώλη Μητσιά για την εκτέλεση τραγουδιών του συνθέτη, επαναφέρει ένα ζήτημα πολύ ευρύτερο από μια συνηθισμένη διαφωνία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η άρνηση, σύμφωνα με όσα δημοσιοποιήθηκαν, δεν οφείλεται σε αλλίωση του έργου ή στην καλλιτεχνική ανεπάρκεια της παράστασης, αλλά στο ότι οι εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν έργα του Μάνου Χατζηδάκη κατά το αφιερωματικό έτος 2026 εγκρίνονται αποκλειστικά από τον κληρονόμο. Αυτή η επαναλαμβανόμενη πολιτική των απαγορεύσεων δημιουργεί εύλογες απορίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα πνευματικά δικαιώματα και την άσκησή τους. Ο κληρονόμος ενός δημιουργού διαθέτει ασφαλώς ισχυρές νομικές εξουσίες. Μπορεί να προστατεύσει το έργο από την παραποίηση, την αυθαίρετη εκμετάλλευση και την προσβολή της ακεραιότητάς του. Το ερώτημα αρχίζει να τίθεται όταν η προστασία μετατρέπεται σε μόνιμο μηχανισμό επιλογής των προσώπων, των εκδηλώσεων και των ερμηνεών μέσα από τις οποίες ένα έργο επιτρέπεται να συνεχίσει να υπάρχει δημόσια. Η συζήτηση, επομένως, γράφει ο Ξενοφόν Μπρουτζάκης, δεν αφορά την κατάργηση των πνευματικών δικαιωμάτων, ούτε την αφισβήτηση της νόμιμης περιουσίας του κληρονόμου. Αφορά το σημείο στο οποίο το δικαίωμα πάβει να προστατεύει τη δημιουργία και αρχίζει να περιορίζει την πολιτισμική της κυκλοφορία. Άλλο η αποτροπή της χυδαίας εμπορευματοποίησης και της κακοποίησης ενός έργου, άλλο η εγκαθίδρυση μιας πολιτικής σύμφωνα με την οποία κάθε δημόσια επανεμφάνισή του εξαρτάται από την αισθητική, επιχειρηματική ή προγραμματική κρίση ενός και μόνο διαχειριστή. Το πνευματικό δικαίωμα, γράφει ο Ξενοφόν Μπρουτζάκης, προστατεύει το δημιουργό και εξασφαλίζει την αμοιβή των δικαιούχων. Δεν θεσπίστηκε για να μετατρέπει την πολιτιστική μνήμη σε περίκλειστο κτήμα.

Αυτή είναι η Steely Dan στο κυκνεοάσμα του στο Gaucho, Time Out of Mind. Και σε αυτό το κομμάτι παίζει ο David Sanborn, γι' αυτό το ακούσαμε. Ο Γιώργος Χατζηδάκης βεβαίως έβγαλε μια ανακοίνωση χθες που λέει: η απαγόρευση αφορούσε την εταιρεία παραγωγής της συναυλίας και όχι στο Μανώλη Μητσιά, τη Γιάννη Στυγιαννάκης. Τέλος πάντων, η Αγαθή Δημητρούκα, η κληρονόμος των δικαιωμάτων του Νίκου Γκάτσου, γράφει σε μια ανάρτησή της στο Facebook: δημοκρατικά φερόμενη αναρτώ την τοποθέτηση του κ. Χατζηδάκη. Ευτυχώς που επέμεινα τις συνεννοήσεις με τον εκπρόσωπό του, να τις κάνω ίδια και μάλιστα μέσω email, οπότε υπάρχει γραπτή μαρτυρία. Τις αφιερωματικές συναυλίες με τραγούδια του σε στίχους του Νίκου Γκάτσου τις αναλαμβάνει ο παραγωγός του ερμηνευτή, αφού αυτές ξεκινάνε ακριβώς από την επιθυμία του ερμηνευτή στην προκειμένη περίπτωση του κυρίου Μανώλη Μητσιά. Η ίδια αναλαμβάνω την επιμέλεια. Με τον κύριο Γιώργο Χατζηδάκη προσπαθώ να επικοινωνήσω από τις 25 Οκτωβρίου του 2025 που γύρισα από το ταξίδι μου στην Ισπανία με κάποιες ιδέες και ως τώρα δεν μου έχει απαντήσει ούτε σε κλήσεις και μηνύματα στο κινητό ούτε σε email. Κατά τα άλλα, διαχειριζόμαστε το κοινό έργο δύο ανεπανάληπτων δημιουργών, το οποίο αποτελεί τεράστιο κεφάλαιο στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού και του σύγχρονου πολιτισμού. Υγιένεται. Και σε αυτό το άλμπουμ και σε αυτό το τραγούδι συμμετέχει ο David Sanborn στο περίφημο Boys and Girls του Brian Ferry. Don't Stop the Dance.

σταματάτε να χορεύετε. Ένα τραγούδι δεν είναι μόνο η σύνθεσή του, είναι και η ήχη του, πρωτίστως αυτή θα έλεγα εγώ, που αυτό έχω σπουδάσει. Αυτό το υπέροχο μπλέξιμο εδώ της κιθάρας του Μαντζανίρα με το σαξόφωνο του Σάμπορν. Η σύνθεση, η ενορχήστρωση, η ποιότητα του κάθε ήχου, όλα αυτά έχουν τεράστια σημασία. Λοιπόν, από χθες που έχει ξεσπάσει το θέμα και το άρθρο που σας διάβασα, που έγραψα στο Πρόταγκον για το θέμα Χατζηδάκη, αντιμετώπισα διάφορες επιχειρηματολογίες στα social media από ανθρώπους που, εντάξει, δυσκολεύονται να καταλάβουν ότι τα πράγματα στη ζωή έχουν και αποχρώσεις και δεν είναι άσπρο μαύρο. Όταν ακούει ο άλλος δικαίωμα, θεωρεί ότι είναι 0% τα πράγματα, άσπρο μαύρο. Ναι, νομικά έτσι είναι το δικαίωμα. Υπάρχει όμως και η ηθική υπόσταση κάθε δικαιώματος και υπάρχει και η κατάχρηση του δικαιώματος, η οποία υπάρχει και στον ποινικό κώδικα, μου είπαν κάποιοι νομικοί. Δεν ξέρω από αυτά και δεν θα μπω σε αυτά. Θα μπω σε κάτι πολύ απλό για να σας το εξηγήσω έτσι λίγο πιο απλά. Δικαίωμα αναφέρετο. Καταρχήν κάποιοι μπερδεύουν τα ατομικά, τα ανθρώπινα δικαιώματα με τα πολιτικά δικαιώματα και με άλλα. Καμία σχέση. Αλλά το μουσικό δικαίωμα δεν είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Είναι όμως κάτι που, ας θέλετε, μοιάζει με το δικαίωμα που είναι το αναφέρετο όλων μας, να απεργούμε, ας πούμε. Είναι ένα πολιτικό δικαίωμα. Ή το δικαίωμα της συνάθρησης. Όλα αυτά είναι δικαιώματα αδιαπραγμάτευτα. Όμως, άμα τους κάνεις κατάχρηση, άμα κλείνεις, λέμε τώρα, κάθε μέρα το κέντρο της Αθήνας για ψήλου πίδημα ή για επαναστατική γυμναστική, τότε το δικαίωμά σου το καταχράσε, το εξευτελίζεις.

Ναι, σωστά. Πνευματικό δικαίωμα. Ναι, το λέω εγώ μουσικό δικαίωμα γιατί ασχολούμαι μόνο με τα μουσικά στο μυαλό μου. Κακώς. Ο Κώστας Γιαννακίδης γράφει γιατί σκοντάφτει η Μαρία Καριστιανού. Για μένα είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται και άρθρο και εξήγηση, αλλά σας το διαβάζω επιγραμματικά. Υπάρχουν τρεις εξηγήσεις. Πρώτον, ο χώρος της διαμαρτυρίας είναι γεμάτος. Δεύτερον, άλλο σύμβολο, άλλο κόμμα. Όσο η Μαρία Καριστιανού ήταν η μητέρα που ζητά δικαίωση για το παιδί της, η συμπάθεια ήταν καθολική. Όλοι μπορούσαν να ταυτιστούν, αριστεροί, δεξιοί και ντρόοι. Ως πρόεδρος κόμματος όμως κρίνεις αλλιώς. Τρίτον, έχασε τα πρώτα της ερίσματα. Τώρα δεν υπάρχει κάποιος πρόθυμος ευρωβουλευτής να την πάρει από το χέρι όπως ο Κώστας Αρβανίτσα να την πάει στις Βρυξέλλες να καταγγείλει την κυβέρνηση. Έχασε τα ερίσματά της στην αριστερά που ενοχλήθηκε από τις θέσεις της για τις αμβλώσεις και τις γυναικοκτονίες και όχι μόνο στην αριστερά. Υπάρχει και ένα τέταρτο οργανωτικό, όλα περνάνε από την πρόεδρο, παρετήθηκε και ο Θανάσης Αυγερινός γιατί υπήρχε λέει ένα άλλο γραφείο τύπου παράπλευρα που, το οποίο δεν είχε γνώση. Εντάξει, το κόμμα φιλορροή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, όπως ήταν φυσικό και όπως πολλοί προβλέπουν δεν θα μπορέσει να κάνει κανένας είδους αξιοπρεπή παρουσία, ευτυχώς θα πω εγώ. Και ο φίλος μας ο Χώσε Τζέιμς.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβέστες στα πύρινα μέτωπα που βρίσκονται σε εξέλιξη σε Ρέθυμνο και Λέσβο. Περίπου 20 χιλιόμετρα το μέτωπο της φωτιάς στο Ρέθυμνο, απομακρύνθηκαν κάτοικοι, τουρίστες, εκενώθηκαν οικισμοί, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Οι άνεμοι έχουν πολύ μεγάλη ένταση και δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα, αυτό που προέχει είναι ανθρώπινη ζωή, τόνισε. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Δραματική κατάσταση στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, αναμένονται ενισχύσεις από τον Πειραιά, καλύτερη εικόνα στη Σιτία. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις στη Λέσβο. 8 συλλήψεις για τις φωτιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα για την Αττική και σε πολλές ακόμα περιοχές της χώρας, σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Συναγερμός 48 ερών είναι σε ισχύ στη χώρα λόγω θυελλωδών ανέμων που φτάνουν τοπικά τα 9 αμποφόρα από κλιμάκωση των ανέμων από το μεσημέρι του Σαββάτου. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στην νότιο-δυτική Τουρκία, στη σύλληψη τριών ατόμων για τη μεγάλη φωτιά στο πάρκο Γουδί στο χώρο του πρώην θεάτρου Μπάτινγκτον. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο στο τραπέζι μάχη με τα πύρινα μέτωπα και η καθημερινότητα των πολιτών. Και ο καιρός, θυελλός βοριάδες έως 9 αμποφόρο, 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Beat. Αυτό ήταν το τελευταίο νούμερο 1 που έκανε ο Steve Winwood μετά το High Life. Σαν σήμερα το 1988 πήγε στο νούμερο 1 του Αμερικάνικου Chart και έμεινε εκεί για 4 ολόκληρες εβδομάδες. Το ενδιαφέρον βέβαια αυτό το κομμάτι είναι ότι θύμιζε κάποιο άλλο και έφαγε αγωγή ο Steve Winwood και αναγκάστηκε να αποδώσει δικαιώματα και στους Holland Does Ye Holland, γιατί θύμιζε πάρα πολύ ένα δικό τους κομμάτι. Εδώ είναι ο κόσμος, είναι 22 λεπτά πριν από τις 10. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Boy Who Cried Wolf από το Style Council και το δεύτερο άλμπουμ τους. Εντάξει, υπάρχει τεράστιο debate για τα πνευματικά δικαιώματα, για το τι είναι κλοπή, για το δικαίωμα που έχει ο καθής. Ναι, είπαμε, όλα όμως κρίνονται. Δεν υπάρχει μόνο η νομική διάσταση, κατά την ταπεινή μου άποψη και την ξαναλέω. Το να προστατεύεται ένα έργο από την οικειοποίησή του, γιατί το πήρε ο Τραμπ να το βάλει στην πολιτική του, στην προεκλογική του καμπάνια, ή μια εταιρεία για να συνοδεύσει μια διαφήμισή της χωρίς άδεια, προφανώς είναι απόλυτο δικαίωμα και πολύ σωστή η απαγόρευση από έναν δημιουργό. Τώρα, για το πώς και ποιος θα τραγουδήσει και αν και πότε και πού να αστυνομεύεται η κάθε εκτέλεση ενός έργου από έναν δημιουργό ή τους απογόνους του, εντάξει, εκεί θα έλεγα ότι ο νόμος δεν είναι και πολύ σωστός. Είναι παγκόσμιος βέβαια αυτός ο νόμος, δεν το συζητάμε, δεν είναι ελληνική εφεύρεση. Κάπου τα πράγματα είναι λίγο λάθος βαλμένα. Ειδικά όταν μετά από 70 χρόνια όλα αυτά σταματούν να υπάρχουν.

γράφει ο Μιχάλης Τσιτσίνης στην Καθημερινή, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, παρών. Δεν στάθμισε όμως μόνο η αξιωματική αντιπολίτευση την ψήφο της στη ζυγαριά της πολιτικής σκοπιμότητας. Η εργαλειοποίηση της διαδικασίας ομολογείται μέσως

από την απόσυρση του ασυμβίβαστου βουλευτή υπουργού που είχε επιστρατευτεί βιαστικά, με συγχωρείτε, σαν κυβερνητικός αντιπερισπασμός στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμη και ο ορισμός του Ευρυπίδη Στυλιανίδη στη θέση του εισηγητή ήταν προϊόν εσωκομματικού υπολογισμού από την πλευρά του Μαξίμου, που χρησιμοποίησε την αναθεώρηση σαν ευκαιρία παράπλευρο εσωκομματικού κατευνασμού. Ή μήπως δεν ήταν προϊόν προσωπικής στρατηγικής το μόνο παρόν που έσπασε τη γραμμή της κυβερνητικής πλειοψηφίας για τη θητεία του Προέδρου. Απότοκο βραχυπρόθεσμων επιδιώξεων ήταν και το ίδιο το περιεχόμενο της αναθεωρητικής πρότασης. Όποιος είχε την υπομονή να παρακολουθήσει τη σχετική επιτροπή της Βουλής, θα άκουσε τον εισηγητή Στυλιανίδη να εξηγεί ότι η Νέα Δημοκρατία εκόμισε ταυτοτικές διατάξεις που διαμορφώνουν το πολιτιστικό σύνταγμα της Ελλάδας, προστατεύοντας τον σκληρό αξιακό πυρήνα της εθνικής και πολιτιστικής μας ταυτότητας. Εννοούσε τις προτάσεις για συνταγματική κατοχήρωση της προστασίας της ελληνικής γλώσσας και της ελληνικής σημαίας. Πρόκειται για προσθήκες χωρίς κανονιστικό νόημα, μόνο διακηρύξεις για την επούλωση των ταυτοτικών πληγών της Νέας Δημοκρατίας, που έχει ανάγκη να συσπυρώσει το παραδοσιακό της ακροατήριο εν ώψη εκλογών.

Dancing, Got to Give It Up, έτσι λέγεται αυτό το κομμάτι. Πρωτοβγήκε σε αυτό το υπέροχο live του Marvin Gaye, το live at the London Palladium. Ήταν η τέταρτη ολόκληρη πλευρά. Εν τω μεταξύ ακούω και εγώ το ξεπούλημα της πολιτιστικής κληρονομιάς, της δημόσιας περιουσίας, του πολιτισμού κλπ. Ψάχνω να δω τι είναι αυτό στο οποίο θα περάσουν όλα. Είναι μια εταιρεία λοιπόν του δημοσίου, μια ΑΕ με μέτοχο μόνο το δημόσιο, όπως η ΕΡΤ δηλαδή. Κατά τα άλλα το ξεπουλήσαμε στους ιδιώτες. Άλλος ένα Jimmy Cliff ακόμα. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1944.

Δημήτρης Ρεγόπουλος στην Καθημερινή γράφει ένα ευχαριστώ σε τουρισμό και εστίαση. Όλοι θα επιθυμούσαμε μεγαλύτερο επιχειρηματικό πλουραλισμό στους δρόμους της Αθήνας. Τι ωραία που θα ήταν να περπατούσαμε στη Σταδίου και στην Ακαδημίας και να περιτριγιζόμαστε από νεοφυείς επιχειρήσεις, καλόγους στα μικρά καταστήματα, γκαλερί και βιβλιοπολία και όχι από ξένες αλυσίδες λιανικής, σουβλατζίδικα και σημεία πώλησης κινητών και ηλεκτρονικού τσιγάρου. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα της ελληνικής οικονομίας επί του παρόντος. Και σε αυτή την πραγματικότητα οφείλουμε ένα ευχαριστώ σε όσους έκαναν κάτι χειροπιαστό για το κέντρο αυτής της σπουδαίας, αλλά ταλαιπωρημένης πόλης. Police.

Cannibals, υπουργός μετανάστευσης Πλεύρη, στο η εφημερίδα. Δεν θα δώσουμε λογαριασμό σε κανέναν, ειδικά στις ΜΚΟ, για το πώς θα φυλάμε τα σύνορά μας. Εντάξει, στις ΜΚΟ βεβαίως δεν θα δώσει ένα κράτος λογαριασμό. Στο διεθνές δίκαιο όμως μήπως πρέπει. Τελευταίος, David Sanborn για σήμερα, Bang Bang.

τελευταίο κείμενο για σήμερα του Τάκη Θεοδωρόπουλου στην Καθημερινή, η πίστη στον αναχρονισμό. Επειδή όμως η Ελλάδα ήταν, είναι και θα παραμείνει Ελλάδα, η συνταγματική απαγόρευση εφαρμόζεται κατ' οικονομίαν. Αν δεν κάνω λάθος, ένας νόμος ο οποίος παρέκαμψε τη συνταγματική επιταγή επέτρεψε σε πανεπιστήμια που δεν ανήκουν στο ελληνικό κράτος να λειτουργήσουν από φέτος. Εδώ και χρόνια λειτουργούν ιδιωτικά κολέγια συνδεδεμένα με ξένα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η δε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση κατακλείζονται από ιδιωτικά ιδρύματα τα οποία διαπρέπουν. Για να μην μιλήσω για τα φροντιστήρια που έχουν υποκαταστήσει τις σχολικές τάξεις και ανήκουν βέβαια σε ιδιώτες. Προστή λοιπόν η αιμονή της κεντροαριστεράς ναι, και της αριστεράς στη συνταγματική απαγόρευση μιας εδρεωμένης πλέον κατάστασης, πέρα από την τυπολατρική μανία της αντιπολίτευσης να διακριθεί, υπάρχει και κάτι βαθύτερο, η ψυχολογική πίστη στον αναχρονισμό. Η απαγόρευση υπάρχει ως κοιμήλιο της εποχής που το χαρτί του Δημοσίου Πανεπιστημίου ήταν το διαβατήριο για το δημόσιο. Γι' αυτό υπήρχαν ιδιωτικά λύκεια και δεν υπήρχαν ιδιωτικά πανεπιστήμια. Στη Χούντα έγινε αυτό. Το κράτος έπρεπε να ελέγχει την τροφοδοσία των υπηρεσιών του με έμψυχο υλικό. Και ο απόφυτος της φιλοσοφικής διαδήλωνε ως αδιόριστος εκπαιδευτικός. Ladies and gentlemen, here's the man. I mean the man. The sensational. The incomparable. The dynamic Bobby, Bobby Bland. Σας είπε ποιος είναι, μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος ακολουθούν, εμείς αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους.

η ώρα στον κόσμο είναι 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, come and see. And I saw, and behold, a white horse.

0: the midst of the four beasts. And I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him.
1: Η στοιχεία από την αποκάλυψη του Ιωάννη για το φινάλε του The Man Comes Around. Μια ημέρα όπου οι ειδήσεις είναι αρκετά έτσι, βαριές, μετά τον θάνατο δύο πυροσβεστών στην Κρήτη και άλλου ένα στην Πελοπόννησο, στο Γήθιο, από διαφορετικούς λόγους βέβαια, καθώς σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη μέρα για ξέσπασμα πυρκαγιάς και για την επέκτασή της, ο αέρας σε πάρα
2: μα
1: πολύ...
2: δεν έχουν σβήσει ακόμα και στο Ρέθυμνο υπάρχουν ακόμα
1: και αναζωπηρώσεις συνέχεια.
2: Ναι, και αναζωπηρώσεις νομίζω εκεί στο νησί στην Πάρο πάει κάπως καλύτερα το μέτωπο, αλλά στο Ρέθυμνο έχει και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Δεν μπορούσαν να τις
1: και
2: βρίσουν.
1: Το δύσκολο είναι σήμερα, αν ξεσπάσει κάποια πυρκαγιά, πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά θα μπορέσουν να τη διαχειριστούν οι δυνάμεις πυρόσβεσης με ανέμους έως τα 10 μποφόρ σε ορισμένα σημεία της Ελλάδας. Σε πάση περιπτώσει, μεγάλη προσοχή, να έχετε το νου σας, να ενημερώνεστε.
2: Να σου πω κάτι. Βλέπω τις συλλήψεις που γίνονται. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που με 40 βαθμούς και με αέρα κάνουν εργασίες με τροχό. Τους ρίχνουν ένα πρόστιμο λοιπόν, ένα διοικητικό πρόστιμο όπως λέγεται, και τους αφήνουν στην ησυχία τους να συνεχίζουν να καίνε. Δεν μιλάω για τους εμπριστές, έτσι, που υπήρξαν και εμπριστές οι οποίοι συνελήφθησαν. Δύο συνελήφθησαν εμπριστές.
1: Ναι.
2: Αυτοί πήγαν να βγάλουν φωτιά. Οι οποίοι πιθανότατα σε μερικούς μήνες ήταν έξω, γιατί στην Ελλάδα δεν δουλεύει τίποτα, άρα δεν δουλεύει και ο νόμος.
1: Είμαι μηδενιστής.
2: Δεν είμαι μηδενιστής, είμαι ρεαλιστής. Είμαι ρεαλιστής.
1: Εντάξει, η βλακεία μέχρι πόσο μπορεί να ποινικοποιηθεί η ανοησία. Η αδιαφορία, ναι.
2: Προστατεύεις όμως την κοινωνία κάπως. Απέναντι στη βλακεία, την εγκληματικότητα.
1: Εντάξει, να τα διαχωρίσουμε αυτά. Το νομικό σύστημα διαχωρίζει την πρόθεση από την αμέλεια. Έτσι, δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Εγώ μιλάω και για αυτούς που όμως πάνε με πρόθεση. Οι οποίοι είναι πλέον αρκετοί.
1: Εδώ βλέπουμε όμως ότι σε πολλές περιπτώσεις.
2: Ναι, είναι αμέλεια. Καθαρή αμέλεια.
1: Δεν είναι αμέλεια. Είναι πολύ ελαφρύ να το πεις.
2: Είναι αδιαφορία και γαϊδουριά όταν ξέρεις ότι αν βάλεις τροχό εκείνη την ώρα με τον αέρα μπορεί να πιάσει φωτιά. Παρ' όλα αυτά το κάνεις. Γιατί λες, έλα μωρό, δεν πρόκειται να. Εντάξει.
1: Δεν το σκέφτεσαι καν. Αυτό είναι δύσκολο να το χωρέσει το μυαλό ενός κανονικού λογικού ανθρώπου. Παρ' όλα αυτά, μάλλον είναι μειοψηφία η συγκεκριμένη.

0: ερωτήσεις.
1: Υπέροχη η Σεσάρια Έβορα, αυτό το Αγκόλα από το άλμπουμ το Μις Περφουμάδο, ένα από τα πιο σημαντικά άλμπουμ εκεί τη δεκαετία του 90, σε αυτό που στο είδο σε πάση περιπτώσει που ονομάστηκε World Music και γνώρισε τη τεράστια άνθηση από εκείνη την περίοδο και μετά. Λοιπόν, δεν σας είπαμε καλημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτησες. Δεν σας είπαμε ποιοι είμαστε. Ξέρετε, βέβαια, εντάξει, ξέρετε ότι είναι ο Γιάννης Δημητριάδης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Στον ήχο είναι όμως ο Σωτήρης Παναγιώτου. Εσείς μας ακούτε στους 93,6, μας ακούτε φυσικά και από τις τηλεοράσεις αλλά και από το cosmosradio.gr. Εδώ μέχρι τις 12 στην παρέα σας. Η συνέχεια με μια νέα κυκλοφορία και ένα remix, μια συνεργασία του παραγωγού και DJ από τη Νέα Υόρκη, του Νικόντεμους, μαζί με τους θρυλικούς του καλλιτέχνες του hip hop, της πιο παλιάς μάλλον περίοδου, των Jungle Brothers, αυτό το Afro Kinetic.

0: Mad About You από το Sting. Διαβάζαμε μια είδηση στη Γαλλία. Υπήρξε μια από τις. Μια δημοσιογράφος, η Ξένια Φεντόροβα, που ζούσε στη χώρα 10 χρόνια και ήταν σχεδόν η επίσημη προπαγανδιστής του Πούτιν. Δούλευε σε ένα.
1: Κάτι μου θυμίζει. Κάποιον μου θυμίζει.
0: Κάποιους, όχι κάποιον. Κάποιους. Δούλευε σε ένα πολύ μεγάλο κανάλι και στη Γαλλία, με πολύ μεγάλη, το οποίο υποστηρίζει μάλιστα και τη Μαρί Λεπέν σχεδόν ξεκάθαρα πλέον. Η γαλλική κυβέρνηση λοιπόν αποφάσισε, Λεωνίδα, να την διώξει. Όχι από το κανάλι, γιατί αυτό δεν μπορεί να το κάνει, αλλά να την διώξει από τη χώρα, διότι ήταν με μια άδεια παραμονής, καθότι η Ρωσίδα υπήκοσε η Ξένια Φεντόροβα και όχι η Ευρωπαία.
1: Άρα την απέλασε.
0: Άρα, ναι, τη κάναν διοικητική απέλαση. Αυτή τη στιγμή την έχουν σε κατοίκο περιορισμό και μπορεί βέβαια αυτό να το εφεσιβάλλει, να πάει στο δικαστήριο και να ζητήσει κτλ. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να βγει στο κανάλι και δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει την προπαγάνδα υπέρ του πόσο καλός είναι ο κύριος Πούτιν και πόσο κακιά είναι η Ευρώπη εναντίον του και ότι φταίει η Ουκρανία.
1: Γιατί είναι διαφορετικό όταν να λες ότι. Να λες την άποψή σου ότι, εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχει δίκιο η Ρωσία σε αυτόν τον πόλεμο, ακόμα και αν είσαι στην Ευρώπη. Αλλά το να θεωρείς ότι η Ευρώπη είναι το πρόβλημα, γιατί εκεί πάει.
0: Εκεί
1: πήγαινε η προπαγάνδα.
0: Μου θυμίζει ένα παλιό δημοσιογράφο εδώ του Έθνους που τον βλέπω στο blog του και γράφει ότι πόσο χαλαρά έχει τελικά αντιδράσει ο κύριος Πούτιν. Πόσο ειρηνικά και φιλειρηνιστής είναι απέναντι στους Ευρωπαίους. Τα γράφει ένας Έλληνας που για τους Ευρωπαίους και για την Ευρώπη μιλάει σε ένα τρίτο πρόσωπο. Λες και η Ευρώπη είναι κάπως Νέα Ζηλανδία. Έτσι, και ο ίδιος, ας πούμε, το γράφει από την Αγία Πετρούπολη. Αυτός λοιπόν, μια ευρωπαϊκή χώρα, είναι μία από τις πρώτες αποφάσεις που γίνεται. Έχουν υπάρξει απελάσεις από ευρωπαϊκές χώρες πρακτόρων, αλλά πρακτόρων, έτσι, κατευθείαν πρακτόρων του Πούτιν. Στο πλαίσιο αυτού του πολέμου έχουν γίνει και από τη Ρωσία αντίστοιχες πρακτόρων, αλλά εδώ μιλάμε για την πρώτη απέλαση που θυμάμαι εγώ τουλάχιστον ενός influencer, αλλά πολύ δυνατού influencer υπέρ του κυρίου Πούτιν, που όλα καλά τα έχει κάνει και δεν τον καταλαβαίνουμε. Πάμε να ακούσουμε ένα Σάλα Ζναβούρ για να μας τραγουδήσει το For Me, For Me Double.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής επικεντρώνονται οι προσπάθειες της πυροσβεστικής για τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Δεν πετούν εν αέρια μέσα εξαιτίας των θυελωδών ανέμων. Επιστρέφουν οι επισκέπτες στην Αγία Γαλήνη. Συνεργεία του ΔΕΔΙ εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των βλαβών. Σε εξέλιξη εργασίες για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου. Η ένταση των ανέμων δυσχεραίνει σημαντικά το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων. Αυτό που προέχει είναι η ανθρώπινη ζωή, ανέφερε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Γιώργος Τσαπάκος. Θρηνός για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Καλύτερη εικόνα της φωτιάς στη Σιτία, μάχη με τις αναζωπηρώσεις στη Λέσβο. 8 συλλήψεις για τις πυρκαγιές σε Ηράκλειο, Εύβοια, Λακωνία και Πάρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα για την Αττική και πολλές ακόμα περιοχές της χώρας σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Θυελώδεις βοριάδες σε Νέα Μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες αποκλιμάκωση των ανέμων από το μεσημέρι του Σαββάτου. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στη νοτιοδυτική Τουρκία. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο στο τραπέζι μάχη με τα πύρινα μέτωπα και η καθημερινότητα των πολιτών. Και ο καιρός, θυελώδεις βοριάδες έως 9 Μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.

0: Ωραίος ο DJ Shadow, έτσι. This time I'm gonna make it my way. Και το πήρε δηλαδή αυτό το παλιό κομμάτι και το πείραξε με αυτόν τον τρόπο πριν μερικά χρόνια. Ή καμιά δεκαετία και που το έχει κάνει.
1: Και βάλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακούτε κόσμο στου 93,6. Λεωνίδας Αντωνόπουλος και Γιάννης Δημητριάδης εδώ στην παρέα σας μέχρι τις 12. Θυμίζω ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και από το Viber. Κόσμος Radio, έτσι μας βρίσκεται στο Viber. Μπορείτε φυσικά να επικοινωνείτε και με τα μηνύματά σας μέσα από τις σελίδες του κόσμου στο Facebook και στο Instagram.
0: Και διαβάσαμε μια ανακοίνωση του Γιώργου Χατζηδάκη, Λεωνίδα, φίλοι και φίλες, μετά από το χτεσινό σάλο που έγινε λόγω της απαγόρευσης. Που συνεχίζεται. Της απαγόρευσης δηλαδή στο Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει το Γιάννη το Φωνιά. Ο Γιώργος Χατζηδάκης λοιπόν είπε ότι η απαγόρευση αφορούσε στην εταιρεία παραγωγής της συναυλίας και όχι στο Μανώλη Μητσιά.
1: Στην εταιρεία παραγωγής που έκανε συναυλία με τον Μανώλη Μητσιά.
0: Δηλαδή, δεν είπαμε στο Μανώλη Μητσιά να μην μπει το Γιάννη το Φωνιά, είπαμε στην εταιρεία παραγωγής που διοργάνωνε τη συναυλία.
1: Να μην μπει κανείς, κανένα
0: να μην μπει ο Μανώλης Μητσιάς κανένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη, ανάμεσα στα οποία ήταν και ο Γιάννης ο Φωνιάς που δεν μπόρεσε να πει. Εντάξει, δεν κατάλαβα γιατί ο κύριος Χατζηδάκης έστειλε αυτή την ανακοίνωση.
1: Οπότε είναι ότι. Κάπως έπρεπε να αντιδράσει.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι δεν απαγόρευσα στο Μητσιά, απαγόρευσα στον διοργανωτή της συναυλίας. Δεν ήταν προσωπικό εννοούσε. Ναι.
1: Εντάξει, αυτό ήθελε. Ήθελε
0: αυτό
1: πρώτα
0: ήθελε,
1: να πει ότι δεν υπάρχει κάτι απέναντι στον Μανώλη Μητσιά. Και δεύτερον, να τονίσει την διαδικαστική σημασία του πράγματος και όχι την ουσιαστική.
0: Και είπε και κάτι άλλο. Είπε ότι αν λέει η κυρία Αγαθή Δημητρούκα δεν επιθυμούσε να συμπεριληφθούν μουσικά έργα στα οποία είναι συνδημιουργός ο Νίκος Γκάτσος σε συναυλία έργων του Μάνου Χατζηδάκη, θα το σεβόμουν και δεν θα το μετέτρεπα σε δημόσιο θέαμα. Επειδή η Αγαθή Δημητρούκα και είπε ότι δεν μας επέτρεψαν κτλ.
1: Ναι, γιατί πριν απαγγείλει ο Μανώλης Μητσιάς τους στίχους του Νίκου Γκάτσου στο Γιάννη το Φωνιά, είχε βγει και απευθυνθεί στο κοινό η Αγαθή Δημητρούκα, η οποία στο παρελθόν είχε υποστηρίξει το Γιώργο Χατζηδάκη σε άλλες προσπάθειες να προστατεύσει κατά τον τρόπο που εκείνος θεωρεί το έργο του Μάνου Χατζηδάκη. Εδώ όμως στάθηκε απέναντί του και
0: απέναντί του στάθηκε
1: και αυτός ήταν αιχμηρός.
0: Είδα και μια δήλωση αντίστοιχα αιχμηρή, πολύ αιχμηρή, της κόρης του Γιάννη Ρίτσου, η οποία είπε ότι στην ουσία άφησε να εννοηθεί ότι το έργο του ποιητή ανήκει στον ποιητή, στην οικογένεια, ανήκει στον ποιητή και στους ανθρώπους που τον ενέπισαν και στον κόσμο, δηλαδή στο λαό στους οποίους απευθύνεται ο ποιητής.
1: Ναι, okay, εδώ τώρα αν το αρχίσουμε και το τραβάμε από διάφορες μεριές, θα το ξεχυλώσουμε το πράγμα. Γιατί ναι, μεν. Ένα έργο είναι οποιοδήποτε καλλιτεχνικό έργο, ταινία, τραγούδι, πίνακας, ανήκει με την ευρία έννοια στον κόσμο, στο κοινό, γιατί σε αυτό απευθύνεται. Αλλά δεν σημαίνει ότι γιατί έτσι πάβει να υφίσταται οποιαδήποτε έννοια πνευματικών δικαιωμάτων και διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι δημοσία δαπάνη. Ό,τι κάνουν δεν έχει σημασία.
0: Ακριβώς, έχεις δίκιο. Είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Χθες διάβαζα ένα κομμάτι του Προκόπη, του Δούκα, που έλεγε ένα δημοσιογραφικό κείμενο, το οποίο έλεγε λίγο πολύ αυτό, ότι ναι, υπάρχει μια πολύ λεπτή γραμμή, ότι από τη μία δεν μπορεί να είναι δωρεάν τίποτα, δεν μπορεί ο καλλιτέχνης να το κάνει τζάμπα, δεν μπορεί να
1: το με τον αέρα,
0: όποιος θέλει να το πάρει και να το πει, αλλά από την άλλη, αν πάμε στη λογική της απαγόρευσης, πού θα βρεις σε ποιους θα απαγορεύσεις το τραγούδι αυτό? Το λένε χιλιάδες άνθρωποι, το τραγουδάνε χιλιάδες μουσικοί. Μπορεί να το τραγουδάει, έλεγε ο Προκόπης, ένας τύπος στην Ινδονησία, έλεγε ένα τέτοιο παράδειγμα. Πώς είναι δυνατόν να ξέρεις και να απαγορεύσεις στους πάντες? Είναι λίγο δύσκολο δηλαδή να αστυνομεύσεις εισαγωγικά το που, ποιος το χρησιμοποιεί.
1: Και όσο πιο αυστηρά χρησιμοποιείς αυτό το δικαίωμα, τόσο περισσότερα προβλήματα βγαίνουν στην επιφάνεια. Ακόμα και αν δεν το θέλεις, βγαίνουν πάρα πολλά προβλήματα στην επιφάνεια που αρχίζουν και θολώνουν λίγο ακόμα και το όνομα και το έργο δημιουργών όπως ο Μάνος Χατζηδάκης.

Ναι, μπήκαμε λίγο στον κόσμο του παλιού blues και του παλιού rock. Mystery Train από τον Elvis Presley. Και καινούρια, καινούρια σχετικά πρόσφατη διασκευή του Rag & Bone Man, από τον Rag & Bone Man, σε αυτό το High Heels

0: Ωραία ίδια, όχι η σκευή, το κομμάτι. Πώς είχε πει το Call Me Nancy Wilson, το έχουμε ακούσει και από πάρα πολλούς και πάρα πολλές σε διασκευή. Και είναι μια ελληνική, ελληνική δημιουργία, ένα ελληνικό κομμάτι. Στα αγγλικά, βέβαια, Baby Brazil, από τη Στέλλα την Ελληνίδα.
1: Και πολύ βραδιάνικο τη Στέλλα, έχω να πούμε. Μαζί με τον Las Palabras,
0: που είναι νεοϊορκέζος.
1: Μεξικανός, ναι.

0: Master Blaster ή αλλιώς Jamming από τον σπουδαίο Steve Wonder, που διαβάζω ότι ετοιμάζεται να βγάλει και νέο άλμπουμ. Μάλιστα θα περιλαμβάνει και κάποιες ηχογραφήσεις που δεν μπήκαν στο θρυλικό Songs in the Key of Life της δεκαετίας του 70. Και ένα καινούριο single από ένα άλμπουμ που θα έχει το τίτλο Chopping Mountain από τους Ibibio Sound Machine από την Αγγλία. Εδώ του συνδράμει ο Ντέλε Σοσίμ, ο κιμπορντίστας του Φέλα Κούτη στην ύστερη, τέλος πάντων, περίοδο των σχημάτων.
1: Νομίζω στους Egypt 80 ήταν
0: 80
1: αυτός.
0: Και μεταγενέστηρια, ναι.
2: Give me peace. Give me freedom. Give me love. With a kiss.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαιοστοριτέλερ, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται του Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Σπάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μύδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: φωνή της Δανάη σε αυτό το κλασικό του Μιχάλη Σουγιούλ. Ας ερχόσουν για λίγο ένα από τα πολύ αγαπητά και έτσι πρώτα το μηχητάκι της περίοδου του Μεσοπολέμου, ήταν αυτό ή μεταπολεμικά ή άλλη.
1: Νομίζω είναι μεταπολεμικά, ναι. Λίγο, νομίζω, δεν είμαι σίγουρος όμως, θα μου επιτρέψεις.
0: Η Δανάη λοιπόν ήταν στη φωνή στο αυτό το «Σερχώσου για λίγο» και ένα πολύ ωραίο remix που έκαναν εδώ.
1: Η μεταφράστρια του Παύλου Νερούδα, έτσι, μεταξύ άλλων.
0: Και ερμηνεύτρια τραγουδιών που έγραψε ο Μίκης Θοδωράκης επίσης του Παύλου Νερούδα. Εδώ σε ένα remix την ακούσαμε από τον Αλέξη Καλοφολιά, τον Last Drive, που τον ξέρετε και από τους Last Drive, και του Θάνου Αμοργινού, για μια ταινία, την ταινία «Σώσε με» του Σταύρου Τζίτζι, προ-20ετίας.
1: Ναι, ήταν και... αρκετά χρόνια.
0: Ωραία ταινία τότε. Λοιπόν,
1: όσο
0: καλημέρα.
1: Το του είναι στον ήχο, Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος είναι στην παρέα σας. Διαβάζαμε εδώ με τον Λεωνίδα για τον σχεδόν εμφύλιο πόλεμο που ξεκινάει, που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στη FIFA και την UEFA. Διότι υπήρξε ένα δημοσίευμα των Times σχετικά με την πρόθεση του Τζαν Ινφαντίνο, του πρόεδρου δηλαδή της FIFA, να πουλήσει ένα κομμάτι του, να εκμεταλλευτεί εισαγωγικά εμπορικά το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου μέσω μιας θυγατρικής εταιρείας, δηλαδή να πουλήσει στην ουσία ένα κομμάτι του ποδοσφαίρου σε ιδιώτες.
0: Αφορά δηλαδή, δεν αφορά μόνο τη χορηγία όπως την ξέραμε ως τώρα, δηλαδή που παίρνουν κάποια κομμάτια με κάποιο αντάλλαγμα κάποιοι χορηγοί, κάποιες μεγάλες εταιρείες, αλλά κομμάτια της διοργάνωσης του παγκοσμίου κυπέλου μέσα από ιδιωτικές εταιρείες. Φαντάζομαι σε αυτές τις εταιρείες, όπως τουλάχιστον γράφει το ρεπορτάζ.
1: Θα είναι και ο ίδιος ο Τζάνι.
0: Δεν είναι ο Τζάνι. Όχι,
1: ναι,
0: ο Τζάνι.
1: Ο Τζάνι, ναι.
0: Ποιος, για πες. Έχεις μία ευκαιρία.
1: Ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Μπράβο, Γιάννη. Πώς τώρα.
1: Που έκανε και φωτομπόμπινγκ στο τελικό, έτσι, με το κύπελο στο χέρι, μάλιστα.
0: Μέσα, μία από αυτά, η εταιρεία, δεν ξέρω ακριβώς πώς θα το ρυθμίσουν εκεί πέρα, εμπλέκεται, είναι μέτοχος και εμπλέκεται ο αδερφός του γαμπρού του πρόεδρου Τραμπ, του σύζυγου δηλαδή.
1: Τζάρετ Κούσνερ.
0: Ναι, ο αδερφός του Τζάρετ Κούσνερ.
1: Οι Times πάντως έκαναν μια τοποθέτηση, διαβάζουμε στα social media, και λέγοντας ότι η FIFA έχει δώσει διορία στις εθνικές ομοσπονδίες να απαντήσουν όσους 19 Σεπτεμβρίου, τώρα κοντά, απειλώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα μειωθούν δραματικά τα χρήματα που εισπράττουν από αυτήν. Εγώ νομίζω ότι αν το πάνε έτσι, κάποια στιγμή μπορεί η UEFA, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, μπορεί να τους πει: παιδιά, OK, κάντε το μόνοι σας.
0: Το απείλησε.
1: Που σημαίνει ότι, όλες οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, γιατί όπως αποδείχθηκε και από το φετινό παγκόσμιο κύπελο, είναι ευρωπαϊκές οι μεγάλες δυνάμεις, πλην της Αργεντινής, θα απέχουν.
0: Ναι, βέβαια, εντάξει, είμαστε πολύ μακριά από το να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά έχει πέσει στο τραπέζι αυτή η σκέψη. Το πρόβλημα είναι το εξής, ότι ο Ινφαντίνο λέει ότι η απόφαση θα πάρθει με βάση την πλειοψηφία, δηλαδή. Πόσα από τα μέλη υποστηρίζουν αυτήν την πρόταση και πόσα όχι, με πάρα πολλές μικρότερες.
1: Να την υποστηρίζουν.
0: Να εξαρτώνται στην ουσία από τη χρηματοδότηση. Γιατί η απειλή που υπάρχει είναι ότι δεν θα περικοπεί η χρηματοδότηση στις ομοσπονδίες.
1: Μα η Ινφαντίνο αυτό προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να κάνει το ποδόσφαιρο δημοφιλές παντού και στην Αμερική και στην Ασία. Προσπαθεί και στην Κίνα και αλλού. Είναι μια κίνηση που εμπορικά έχει ένα νόημα. Απ' την άλλη, η παλαιά, η βασίλισσα του ποδοσφαίρου, η Ευρώπη, αντιδρά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είπε ότι δεν είναι baseball, όλα έχουν ένα όριο. Δεν μπορούμε να το εμπορευματοποιήσουμε τόσο πολύ. Ήδη υπήρξαν αντιδράσεις για το πολύ μεγάλο ημίχρονο του τελικού με όλες αυτές τις παράτες,
0: έγινε
1: τα βίντεο.
0: Στα πρότυπα του Super Bowl.
1: Του Super Cup. Του Super Bowl.
0: Και εδώ τώρα είναι ένα πολύ πολύ λεπτό ζήτημα, γιατί ο Ινφαντίνο προέρχεται από ένα πολύ καλά στο αποτέλεσμά του και στην εικόνα του παγκόσμιο κύπελο. Έτσι, μία από τις πιο επιτυχημένες διοργανώσεις ήταν αυτή, άσχετα αν το συμπαθούμε ή όχι, δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε αυτό και βγαίνει δυναμωμένος από αυτή την ιστορία.
1: Πάντως,
0: αυτό θέλει.
1: Η αλήθεια είναι ότι θα υπάρξει ένα τέτοιο είδους εμφύλιος ανάμεσα στη FIFA και την UEFA τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι το επόμενο παγκόσμιο κύπελο.
0: Η UEFA είναι μία, η πιο ισχυρή μεν,
1: αλλά
0: είναι μία.
1: Ναι.
0: Όλες οι υπόλοιπες δεν ξέρω τι θα κάνουν.
1: Και να, καινούργια κυκλοφορία, πρωτόζει αυτός ο παραγωγός τζαμαϊκανικής καταγωγής. Something I Said λέγεται αυτό. So far, so με τη φωνή της Jessie Royal.
0: Από το νέο άλμπουμ του πρωτοζέδε

0: It ain't over till it's over. Έτσι. Ποτέ δεν τελειώνει. Συνήθως οι Άγγλοι το λένε αν δεν τραγουδήσει η χοντρή κυρία.
1: Η χοντρή κυρία. Αλλά τώρα πλέον στην εποχή μας αυτά τα πράγματα που ήξερες.
0: Όχι, είναι body shaming.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Σεξιστικό, είναι body shaming.
0: Σεξιστικό δεν είναι.
1: Μπορεί να υποστείς να σου ρίξουν μήνυση. Υπήρξε μια μήνυση για body shaming τις προάλλες από μια κυρία προς την θεία της, νομίζω, κάπου εδώ στην Ελλάδα, έτσι, όχι στο εξωτερικό. Οπότε πρόσχε τι μεταφέρεις από τους Εγγλέζους, διότι κακομοίρη μου.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν ο Lenny Kravitz και η συνέχεια με ένα από τα αγαπημένα μου και πολλών από εσάς, υποθέτω, τραγούδια των Thievery Corporation. Το είπαν και στην συναυλία που έδωσαν φέτος το καλοκαίρι, στο Release, στην Πλατεία Νερού, Αμέρι Μάκα.

0: Αυτή ήταν η Ray πριν γίνει όμως η Ray σημερινή. Η Thrill is Gone 2023 αυτό, ήταν η αρχή της, έτσι, του ταλέντου που φαινόταν ότι έχει, και φέτος η χρονιά αυτή του 25 και του 24, αλλά το 25 κυρίως και το 26 και το μισό 25 είναι η χρονιά που, εντάξει, έδειξε τη δυναμική της με τις τεράστιες συναυλίες που κάνει πια σε όλο τον κόσμο.
1: Και νομίζω ότι και στο μέλλον επίσης θα είναι πάρα πολύ δυνατό όνομα σε όλες τις σκηνές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φοροτιμή στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, απέτυχε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, συνδέοντας τη θυσία τους με την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Μάχη με τη φωτιά και τους θυελλώδεις ανέμους στο Ρέθυμνο συνεχίζουν αναζωπηρό στο μέτωπο της Αγίας Παρασκευής. Δεν πετούν εν αέρια μέσα εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων. Μάχη του ΔΕΔΕΑ για την αποκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου, επιστρέφουν οι επισκέπτες στην Αγία Γαλήνη. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους, την Ελληνική Αστυνομία και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Μάχη με τις αναζωπηρώσεις στη Λέσβο, θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Γήθη, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης και ο βουλευτής Ρεθύμνου και πρώην Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης στις κηδείες των πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Στο Ρέθυμνο για το τελευταίο αντίο των δύο πυροσβεστών και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην εισαγγελία στη Σύρο οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε από τον Χίτα Πάρου και κατέκαψε μεγάλη έκταση στο νησί. Θυελλώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες από κλιμάκωση των ανέμων από το μεσημέρι του Σαββάτου. Red Code σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές και στην νοτιοδυτική Τουρκία. Και ο καιρός, θυελλώδες βοριάδες έως 9 μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Κόσμος Radio.gr.

Αυτός ήταν ο Ιταλός, ο Καλυπιάνο. Καλυπιάνο τώρα, δεν ξέρω να το λέω σωστά. Και το Φίγα Τζιγκινέ, ένα παλιό τραγούδι, επιτυχία έτσι βραζιλιάνικη της Αλκιών, της Αλσιώνη, συγγνώμη, έτσι να το πω στα βραζιλιάνικα. Και εμείς θα είμαστε εδώ για 25 λεπτά ακόμα στην παρέα σας. Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ακούτε Κόσμο στους 93,6 με το Σωτήρι Παναγιώτου στον ήχο. Και αυτό εδώ είναι για τον φίλο μας, τον Μάνο, που μας το ζήτησε.

0: Ο Σωτήρης ο Παναγιώτου, ο ηχολήπτης μας, μας λέει αυτό το κομμάτι λέει είναι σαν να βγει ο Βαγγέλης Ηλινός με την ώρα Βαλσάμι, ας πούμε, με το Φουτσά, με τέλος πάντων με κάποιον.
1: Και ας δουλεύει από τη γωνία η Ειρένα Βλαχοπούλου.
0: Ακριβώς.
1: Η οποία ξέρει και από τζαζ.
0: Είναι της εποχής του Βαγγέλη Ηλινός, Αλάχ Ραγκάμπ, αυτός ο Αιγύπτιος band leader, jazz band leader, πιανίστας. Τον είχαμε δει και στο φεστιβάλ Πράξης στην Αθήνα
1: τη
0: δεκαετία του 80, τον Σαλάχ Ραγκάμπ.
1: Το φεστιβάλ Πράξης που έκανε ο Κώστας Γιαννουλόπουλος.
0: Ο αείμνηστος Κώστας Γιαννουλόπουλος.
1: Αυτό εδώ είναι το Egypt Strut, τα πιο έτσι γνωστά του θέματα εκεί που συνδυάζει τον ήχο.
0: Εγώ το έχω όλο αυτό το άλμπουμ σε κασέτα, φίλε μου.
1: Σε κασέτα.
0: Αν ήσουν αφασαίος και φτεράς, θα μου την αγοράσεις το τουλάχιστον 100 ευρώ.
1: Σε βινίλιο. Λοιπόν,
0: εντάξει,
1: σιωπή τώρα. Howlin' Wolf, Red Rooster. Αυτό το μάθαμε, εγώ τουλάχιστον το έμαθα από τους Doors, έτσι. Του Stones, συγγνώμη.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Miss Bolivia και ελπίζουμε τα πράγματα να ήταν καλά για σας σήμερα, να ευχαριστηθήκατε με τις μουσικές που ακούσατε και να ευχαριστηθείτε και με τις μουσικές που θα σας παίξει ο Γιώργος Μουχαρίδης που ακολουθεί.
1: Πάντως, επανέρχομαι σε αυτό με το οποίο ξεκινήσαμε την εκπομπή. Προσοχή σήμερα, έχετε το νου σας όχι μόνο σε ό,τι εσείς κάνετε, αλλά και σε ό,τι κάνουν οι γύρω σας. Είναι μια πολύ επικίνδυνη μέρα για να ξεσπάσει η πυρκαγιά, οπουδήποτε και να βρίσκεστε στην Ελλάδα, εξαιτίας των πολύ ισχυρών ανέμων και της ζέστης βεβαίως. Ο Σωτήρης Παναγιώτη φρόντισε τον ήχο, ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος και ο Γιάννης Δημητριάδης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές για τις δύο ώρες που προηγήθηκαν. Ακολουθεί ο Γιώργος Μουχταρίδης εμείς αύριο εδώ πάλι στις 10 το πρωί.

0: There's the street.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 12. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

ότι υπήρξε μια περίοδο στη μουσική, ιδιαίτερα στη Μεγάλη Βρετανία, που η πολύ εμπορική μουσική ήταν και πολύ καλή μουσική. Και αυτό εδώ ήταν στο νούμερο 1 το 1978. Σήμερα η γενέθλια η Kate Bush. Είχαμε και κάποιες απώλειες, αλλά πάντα γιορτάζουμε πρώτα τη ζωή και μετά την απώλεια, μετά το θάνατο. Οπότε είπα να ξεκινήσουμε σήμερα με κομμάτι της Kate Bush. Θα ακούσουμε και άλλα. Αυτό εδώ ήταν το πρώτο της single. Το κυκλοφόρησε το 1978, σε ηλικία μόλις 19 ετών. Έφτασε στο νούμερο 1, έτσι. Για 4 εβδομάδες έγινε η πρώτη γυναίκα τραγουδοποιός και τραγουδίστρια η οποία πήγε στο νούμερο 1 εκείνη την περίοδο, που να έχει γράψει αποκλειστικά ίδια ολόκληρο το τραγούδι του. Το τραγούδι. Συνήθως λέγανε τραγούδια δημιουργών, ανδρών δημιουργών. Έγινε λοιπόν η πρώτη τότε, και το The Kick Inside έγινε το άλμπουμ το οποίο έφτασε στο νούμερο 3, και το άλμπουμ επίσης βρέθηκε κάποια στιγμή και στο νούμερο 1. Έγινε η πρώτη Βρετανίδα solo καλλιτέχνηδα, γυναίκα, η οποία βρέθηκε στο νούμερο 1 στη δεκαετία του 70. Όπως την φωνάζανε το παρατσούκλι της, επειδή έκανε έναν πολύ χαρακτηριστικό ήχο όταν έκανε καράτε στη σχολή του αδελφού της. Μεγάλωσε σε μια οικογένεια ερασιτεχνών μουσικών, και αυτό ήταν που την ενέπνευσε. Η μητέρα της ήταν, για παράδειγμα, χορεύτρια από την Ιρλανδία, ερασιτέχνης όμως. Ο πατέρας της ήταν γιατρός, αλλά ερασιτέχνης πιανίστας. Και τα δύο αδέλφια της, ο Πάντι δούλευε σε ένα κατάστημα μουσικών οργάνων, και ο αδελφός της ο άλλος ήταν φωτογράφος και ποιητής. Οπότε μεγάλωσε μια οικογένεια όπου το να ασχολείσαι με την τέχνη ήταν ερασιτεχνική και υπέροχη υποχρέωση. Την ακολούθησε και η ίδια, κάθισε πολύ νωρίς, στα 11 της ξεκίνησε να παίζει πιάνο μόνη της, γιατί θεωρούσε ότι αυτός ήταν ο τρόπος να μάθει πιάνο.

πάρει πολλά χρόνια για να μπορέσει πλήρως οι περισσότεροι ακροατές να καταλάβουμε τι στην ευχή συνέβαινε στο μυαλό της Kate Bush όλα αυτά τα χρόνια που ηχογραφούσε τρομερές και εξαιρετικές και μοναδικές μουσικές. Μια αρτίστα των αντιθέσεων, αλλά και μια καλλιτέχνης που πήγαινε πάντα τα πράγματα στα άκρα. Ακούω τις φωνές μέσα μου, συνήθιζε να λέει. Αυτό που μου λένε οι φωνές μου, αυτό ακολουθώ και αυτό κάνω. Μάλιστα, όταν είχε μπει στην ηχογράφηση του πρώτου άλμπουμ τότε, του Kick Inside, και έπαιζε με τους μουσικούς, θυμούνται όλοι οι μουσικοί να την ίδια να κάθε στο πιάνο, αυτοδίδακτη όπως σας είπα, και μόλις 7 χρόνια έπαιζε πιάνο και να λέει μπορώ να παίξω αυτό το κομμάτι, και μετά τους έλεγε μπορώ να παίξω αυτό, και είχε φτάσει στο τέλος να έχει γύρω στα 70 τραγούδια τα οποία μπορούσαν να ηχογραφήσουν. Η ίδια δεν ήταν μόνο η ίδια στιβαρή στην κατάθεσή της, στις μουσικές δηλαδή που ηχογραφούσε και στα τραγούδια που έγραφε, ενέπνεε και όλους τους γύρω της, τους συνεργάτες της, τους μουσικούς και τους παραγωγούς, να δώσουν όχι μόνο τον καλύτερο τους σε αυτό, αλλά να πάνε τη μουσική σε άλλα όρια. Υπάρχουν μουσικοί οι οποίοι λένε ότι παίζαμε κάθε φορά σε κάθε take κάτι τελείως διαφορετικό και μας ζητούσε να δοκιμάζουμε πάντα καινούργια πράγματα. Ο Τζόνι Λάιντον για παράδειγμα, ο Τζόνι Ρότεν, ο γνωστός των Sex Pistols, είχε πει ότι για το άλμπουμ Hounds of Love αυτό δεν είναι ένα άλμπουμ της pop μουσικής, είναι μια όπερα, λέει, από αυτές τις μοναδικές στιγμές που μας δίνει η ζωή την ευκαιρία να μπορέσουμε να ακούσουμε σπουδαία μουσική. Χρόνια της πολλά, κλείνει τα 68.

Αυτή εδώ ήταν η Jazz του Jules. Δεν συστηθήκαμε. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι 18 λεπτά μετά τις 12. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης και παρέα πάμε και σήμερα μέχρι οι δείκτες του ορολογίου να δείξουν 2. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο. Παρέα και σήμερα. www.cosmosradio.gr. Κατεβασμένο μαζί σας αυτή την περίοδο παντού το Ερτέκο και φυσικά μας ακούτε από τα ψηφιακά και αναλογικά ραδιοφωνάκια σας παντού. Τσατάρουμε και επικοινωνούμε μέσα από το Viber του σταθμού. Κόσμος Radio με κάπα. Στέλνετε καλημέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, ευχές, σχόλια, ό,τι επιθυμείτε και μέσα από το Messenger του σταθμού, στα social media, Κόσμος Radio με κάπα. Έλεγα πριν ότι πρώτα ξεκινάμε γιορτάζοντας τη ζωή, δηλαδή τα γενέθλια και τους ανθρώπους που βρίσκονται εν ζωή, μετά μιλάμε για αυτούς που έφυγαν. Μια πολύ σημαντική απώλεια, τουλάχιστον για μια μερίδα του κοινού, ο λόγος για τον Ιρλανδό, Δουβλινέζο τραγουδοποιό, τον Γκλεν Χάνσαρντ, ο οποίος το 2007 μάλιστα βραβεύτηκε με Όσκαρ καλύτερου τραγουδιού για αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Θα σας πω πού εμπλέκεται το τραγούδι αυτό με την Ελλάδα και τι ακριβώς ήταν ο Γκλεν Χάνσαρντ για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ακούστε αυτό το υπέροχο ντουέτο. Έφυγε σε ηλικία 56 ετών, σκοτώθηκε σε ένα δρόμο έξω από το Δουβλίνο, οδηγώντας τη μηχανή του. Ευτυχώς μόνος του.

Αυτός εδώ που ακούμε είναι ο Glenn Hansard, έφυγε σε ηλικία 56 ετών. Το κομμάτι αυτό είναι του 2007 από την ταινία η οποία βραβεύτηκε και με Όσκαρ τραγουδίου, γι' αυτό εδώ Glenn Hansard και η Ιργόβλα, η Μαρκέτα Ιργόβλα, ήταν Ιργλόβα, συγγνώμη, ήταν η δημιουργία αυτού του τραγουδιού. Στην Ελλάδα ανέβηκε την περίοδο 2018-2019 στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, σε σκηνοθεσία Ακύλα Καραζήση, επίσης σε υπέροχα σκηνικά, ευρηματικά σκηνικά και πολύ λιτά της Εύας Μανιδάκη, και με πρωταγωνιστές τη Μαρίνα Σάτη και τον Απόστολο Ψυχράμη, ενώ τη μουσική διδασκαλία την είχε κάνει ένας πολύ καλός μουσικός, ο Αχιλέας Γουάστορ. Η παράσταση αυτή έτρεξε 2 μήνες σχεδόν στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και αγαπήθηκε πάρα μα πάρα πολύ. Ποιος ήταν λοιπόν αυτός ο περίφημος Glenn Hansard, τον οποίο λίγοι τον ξέρουν στην Ελλάδα, εκτός από αυτούς που είχαν δει είτε την ταινία είτε είχαν δει το musical? Ένας από τους πιο ιδιαίτερους τραγουδοποιούς του Δουβλίνου και της Ιρλανδίας, από αυτούς που ανδρώθηκαν και μεγάλωσαν παίζοντας στο δρόμο. Ξέρετε, στο Δουβλίνο υπάρχει μια πολύ διάσημη οδός, η Grafton Street, είναι ένας πεζόδρομος εκεί όπου έχουν ξεκινήσει να παίζουν τα μεγαλύτερα γνωστά ονόματα στην Ιρλανδία και στο Δουβλίνο. Από εκεί ξεκίνησε και ο Χόζιερ για παράδειγμα, και εκεί ξεκίνησε να παίζει πριν από πολλά πολλά χρόνια ο Glenn Hansard. Μάλιστα, επειδή ακριβώς θυμόταν την καταγωγή του και τις ρίζες του, κάθε Χριστούγεννα έβγαινε και έπαιζε εντελώς δωρεάν, και όλα τα λεφτά που μαζεύονταν, και μαζεύονταν πολλές χιλιάδες ευρώ επειδή έπαιζε ο Glenn Hansard, τα έδινε σε δομές ανθρώπων οι οποίοι είχαν ανάγκη. Γι' αυτό και ο Μπόνο είπε με το θάνατό του ότι κάθε φορά, λέει, που θα βλέπω σε μία θήκη κιθάρας ένα νόμισμα να πέφτει μέσα, θα θυμάμαι το πρόσωπό του και την παρουσία του.

από μια ηχογράφηση που έκανε πρόσφατα στο Funkhaus, το γερμανικό κόσμο ουσιαστικά. Εκεί έβγαλε δύο δισκάκια, τα ηχογράφησε ζωντανά, παρουσία κοινού. Το Funkhaus είναι στο Βερολίνο, παλιότερα ήταν στη Ρούρη παλιότερα, και τώρα συνενώθηκε με ένα άλλο ραδιόφωνο και ουσιαστικά είναι αυτό που σας έλεγα. Το κόσμος της Γερμανίας λέγεται Funkhaus και παίζει τέτοιες μουσικές. Έλεγα πριν για το πώς τον αποχαιρέτησε, τι είπε ο Μπόνο, είπε και άλλα πράγματα, είπε ότι έμοιαζε με έναν άγγελο που δεν πίστευε κανείς ότι είναι αληθινός, ήταν τόσο ταπεινός και τόσο πιστός στις αρχές του και στις αξίες του, που ήταν μια μοναδική φιγούρα στο Δουβλίνο. Όταν έλεγα πριν ευτυχώς μόνος του, εννοούσα ότι δεν ήταν μαζί του η σύζυγός του, η Φινλανδή ποιήτρια, ούτε και φυσικά το τετράχρονο παιδί του, το οποίο το απέκτησε πριν από 4 χρόνια, και είπε ότι μέχρι τα 52 μου το κύριο αντικείμενο και το επίκεντρο της προσοχής ήταν ο εαυτός μου. Από εδώ και πέρα, λέει, είμαι ένας άλλος άνθρωπος, έχω να φροντίζω έναν άλλο άνθρωπο που με έχει ανάγκη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φοροτιμή στους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, απέτσε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στις οικογένειες των πυροσβεστικών, ανέφερε, τόνισε την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Αγία Παρασκευή. Ρεθύμνου δεν επιχειρούν ένα αέρια μέσα λόγω των θυελωδών ανέμων. Επιτόπου συνεργεία του ΔΔΕ για την αποκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου επιστρέφουν οι επισκέπτες στην Αγία Γαλήνη. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στη Λέσβο, οριοθετήθηκε η φωτιά στην περιοχή Χάρακας Λαβρεωτικής, έχει περιοριστεί και η φωτιά στο Μελιγαλά Νεοχωρίου. Τρίμερο τοπικό πένθος κήρυξε ο Δήμος Σαμαρίου από σήμερα έως και την 1η Αυγούστου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες. Θρήνος για τους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους σε Ρέθυμνο και Αιγύθιο, με ενός λεπτού σιγή τίμηση η ολομέλεια της Βουλής στη μνήμη τους. Στην εισαγγελία στη Σύρο, οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά που ξεκίνησε από τον Χιτά Πάρου και κατέκαψε μεγάλη έκταση στο νησί. Θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ και υψηλές θερμοκρασίες από κλιμάκωση των ανέμων από το μεσημέρι του Σαββάτου. Red Code σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και ο καιρός, θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 33 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

Ένα τραγούδι αφιερωμένο σε αυτούς που μένουν, όποιοι και αν είναι και όπου και αν βρίσκονται. Καλημέρα, καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι 36 λεπτά μετά τις 12. Είμαι ο Γιώργος Μουχταρίδης. Παρέα πάμε και σήμερα μέχρι δίκτυο του ρολόγιο να δείξουν 2. Ο Τρεις Παναγιώτου φροντίζει τον ήχο μας. Ήταν μια εκτελεσάρα του Bridge Over Troubled Water από τον Τζονι Κας. Ο Τζονι Κας που ό,τι και αν είπε, που δεν ήταν δικό του, ό,τι και αν είπε, το είπε με τέτοιο τρόπο ώστε το έκανε καινούριο. Ακούσατε και πριν την εκπομπή του Λεωνίδα και του Γιάννη. Ξεκίνησαν με το Kicking Against the Pricks, τον Nick Cave και τον Bad Seeds. Επίσης ένα κομμάτι πολύ σπουδαίο και πολύ μεγάλο.

Είμαστε εδώ στον κόσμο 93,6. Διαβάζω ένα πολύ ωραίο κείμενο σήμερα στη Lifeo του Δημήτρη Πολιτάκη. 101 μύχη, δηλαδή 101 χρόνια μετά Χατζηδάκη. 101 χρόνια, λέει, μετά τη γέννηση του μεγάλου δημιουργού. Το έτος Χατζηδάκη κινδυνεύει να γίνει το έτος απομυθοποίησης του Μάνου Χατζηδάκη. Ο λόγος που φέτος γιορτάζουμε τα 100 χρόνια που είναι έτος Χατζηδάκη είναι γιατί είχαν συμπέσει πέρσι η γέννηση τα 100 χρόνια, είχαν γεννηθεί την ίδια χρονιά το 1925 με τον Μίκη Θοδωράκη, για διαφόρους λόγους που δεν έχει νόημα να τους αναλύσει κανείς τώρα. Επιλέχθηκε το περσινό, επισήμως είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού, το περσινό να είναι έτος Θοδωράκη και το φετινό να είναι έτος Χατζηδάκη. Πιθανότατα να είναι και μια σωστή απάντηση και απόφαση αυτή, με την έννοια ότι θα ήταν και λίγο, όχι αλληλοσυγκρόμενα, αλλά με τον τρόπο τους θα ήταν πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσε να τα διαχειριστεί κανείς. Θα ήταν σαν να συγκρούονται δύο γίγαντες της μουσικής και όχι μόνο. Εν πάση περιπτώσει, φέτος, λέει, έτσι όπως πάει ο Δημήτρης Πολιτάκης, λέει, και υπάρχει ένα ενδεχόμενο να χαρακτηριστεί το έτος όχι σαν έτος Χατζηδάκη, αλλά έτος της αποδομηθοποίησης του Χατζηδάκη, κυρίως λόγω των συζητήσεων που γίνονται και ξαναγίνονται και ξαναγίνονται γύρω από το ποιος, πού, τι και με ποιο τρόπο μπορεί να τραγουδάει τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη ή όχι. Είναι μια λεπτή συζήτηση πάντα και πραγματικά, όπως γράφει και ο Δημήτρης Πολιτάκης, όπως συμβαίνει συνήθως, λέει, η συζήτηση γρήγορα εξελίχθηκε σε μια διένεξη και σε διχασμό. Με το Μητσιά δήλωσαν κάποιοι, με το γιο κάποιοι άλλοι, σε ποιους ανήκουν τα τραγούδια. Ξέρετε, όλα αυτά τα ερωτήματα τα οποία μπορεί κανείς να τα βάλει στη συζήτηση κάθε φορά με τον οποιοδήποτε τρόπο. Νομίζω όμως ότι αυτό που δείχνει εδώ η κατάσταση είναι ότι οι άνθρωποι, όταν θέλουμε να συνεννοηθούμε, καθόμαστε, συζητάμε, βάζουμε τα όρια και λέμε αυτά. Γιατί καταλαβαίνω, το να μην θέλει κάποιος ο οποίος διαχειρίζεται μια πολιτιστική κληρονομιά να γίνεται οτιδήποτε στο στόμα ή στα χέρια του οποιοδήποτε, μπορεί και να είναι σωστή. Δεν είμαι εγώ αυτός που θα το αποφασίσει αυτή τη στιγμή. Αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να μπει ένα όριο, να μπει τέλος πάντων μια κουβέντα και μια συζήτηση η οποία να είναι ανοιχτή, να γίνει με έναν τρόπο πολύ δημιουργικό και πολύ θετικό και να μπορέσει να φέρει ένα αποτέλεσμα ώστε και το έργο του Μάνου Χατζηδάκη να συνεχίζει να εξελίσσεται μες τα χρόνια, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να παραμείνει το ίδιο ένα έργο μετά από 100 χρόνια. Θα είναι άδικο για το ίδιο το έργο. Η τέχνη πρέπει να εξελίσσεται, αλλά να μπορεί και ο διαχειριστής αυτή τη στιγμή, ο Γιώργος Χατζηδάκης δηλαδή, να νιώθει μια ασφάλεια και μια σιγουριά ότι μπορεί να κοιμάται ήσυχος, ότι το έργο του πατέρα του δεν κινδυνεύει από αυτό που και ο ίδιος Μάνος Χατζηδάκης δεν θα ήθελε να κινδυνεύει. Νομίζω γενικά πάντως οι άνθρωποι, όταν καθόμαστε να συζητήσουμε, θα λύνουμε τα προβλήματα. Τα προβλήματα υπάρχουν όταν οι άνθρωποι δεν κάθονται στο ίδιο τραπέζι να συζητήσουμε.

Tell me lies, tell me sweet lies. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα θέμα που προκαλεί πολλές συζητήσεις. Εγώ και πάλι πιστεύω ότι οι κουβέντες τα λύνουν όλα. Δεν χρειάζεται δηλαδή τίποτα περισσότερο. Μπορούν να μπουν όρια, μπορούν να μπουν συνθήκες, μπορούν να μπουν απόψεις, πολλά πράγματα, εγκρίσεις. Πολλοί καλλιτέχνες θέλουν μια έγκριση. Ζητάγανε μια έγκριση και επί όσο βρίσκονταν εν ζωή και όσο διαχειρίζονται τα τραγούδια τους ή τα έργα τους η διάδοχη κατάσταση, δηλαδή η κληρονόμη. Αυτό ισχύει και στο εξωτερικό. Δεν μπορείς εύκολα, αν ένας καλλιτέχνης δεν δώσει την έγκρισή του, να το κάνεις αυτό το πράγμα. Διαβάζω δηλαδή σήμερα με αφορμή και την Kate Bush ότι όταν πήρανε την άδεια, όχι για να αλλάξουν το κομμάτι αλλά για να παίξουν το κομμάτι στο Stranger Things, και αφού είχαν πληρώσει, όταν περιμένανε μάλλον την Kate Bush να τους απαντήσει αν θα έδινε το δικαίωμα στην εταιρεία παραγωγής στο 4 του Stranger Things για να δώσει την άδεια για το Running Up That Hill, καθόντουσαν σε αναμένα κάρβουνα για κανένα μήνα, και όταν τους είπε, τους απάντησε οριστικά ότι ναι, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τραγούδι, ναι, με εκφράζει ο χαρακτήρας και ο τρόπος που θα αντίσει τον χαρακτήρα αυτό το τραγούδι, αλλά ναι, είμαι και φαν της σειράς, τότε πετάξαν στα ουράνια, όπως λένε και οι μουσικοί επιμελητές της σειράς αυτής. Ο Glenn Hansard είχε παίξει και στο The Commitment.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές αποικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πώς η μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Παροφ Στέλλαρ, Κατεμπόστανη, Γκόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

Είναι το τρίτο άλμπουμ της Kate Bush. Αυτό που κυκλοφορεί, το Never Forever, είναι το 1980. Το 1979 μόλις είχε παρουσιαστεί το Fairlight. Το Fairlight ήταν το πρώτο εμπορικά διαθέσιμο ψηφιακό πολυφωνικό σάμπλερ στον κόσμο και επέτρεπε στους μουσικούς να ηχογραφούν πραγματικούς ήχους. Τους ακούσατε εδώ. Δηλαδή, κάποια στιγμή σπάνε κάποια γυαλιά. Είναι στο στούντιο 2 του Abbey Road και ηχογραφούν αυτό το κομμάτι και σπάνε γυαλιά μέσα, τα ηχογραφούν και τα κάνουν sample. Τι ήταν το Fairlight και πώς απελευθέρωσε όλη αυτή τη δημιουργική, το δημιουργικό ίστρο της Kate Bush? Το Fairlight ήταν λοιπόν ένα εμπορικά ψηφιακά διαθέσιμο ψηφιακό πολυφωνικό sampler, το οποίο επέτρεπε στους μουσικούς να ηχογραφούν τους πραγματικούς ήχους, να κάνουν sample δηλαδή, και να τους επεξεργάζονται ψηφιακά και να τους παίζουν στο πληκτρολόγιο σαν να πατάνε μία νότα. Απλώς έβγαινε ο ήχος των σπασμένων γυαλιών. Μπορεί να έβγαινε ο ήχος του κοναρίσματος. Μπορεί να έβγαινε μια τριφωνία. Οτιδήποτε έχεις γράψει μπορούσε να το επεξεργαστείς. Αυτό είναι πλέον και το απόλυτο εργαλείο για την Kate Bush τότε, για να μπορέσει στο τρίτο άλμπουμ να απογειώσει τον ήχο της και τον πειραματισμό της για να πάει στο επόμενο, το The Dreaming, το οποίο είναι ένα από τα κλασικά άλμπουμ όλων των εποχών. Ακούσαμε λοιπόν τον Μπαμπούσκα, ένα instant classic όπως λέγανε και οι μουσικοί που συμμετείχαν στην ηχογράφηση, αλλά και ο Τζον Κέλι ο συμπαραγωγός της.

αυτή εδώ είναι η Ζαχόντε Σαγκαζάν. Είμαστε πάντα στον κόσμο, 93,6. Έλεγα πριν για το Fairlight. Το Fairlight λοιπόν τότε όταν βγήκε το 79 κόστιζε 25.000 δολάρια όλα και όλα. Πουλήθηκαν 300 όλα και όλα και αλλάξαν το πρόσωπο της μουσικής για πάντα. Για να έχετε μια εικόνα ποιοι το χρησιμοποίησαν εκτός από την Kate Bush, ήταν ο Peter Gabriel, ήταν ο Herbie Hancock, αλλά και ο Stevie Wonder εκείνη την εποχή, και άλλαξε ριζικά και στη θέμελα τον ήχο της pop, της ηλεκτρονικής, αλλά και της jazz και της soul μουσικής με όλους αυτούς τους καλλιτέχνες να πέφτουν με τα μούτρα και να κάνουν πρωτόγνωρους ήχους, τους οποίους ενσωμάτωναν στις ηχογραφήσεις τους. www.cosmosradio.gr είναι ο τρόπος που μας ακούτε. Μας ακούτε επίσης αν έχετε κατεβασμένη δωρεάν την εφαρμογή AirTeco, και επίσης μας ακούτε μέσα από τα γνωστά ψηφιακά και αναλογικά ραδιοφωνάκια.

Λίγο πριν ακούσαμε τη Marie Froes. Η Marie Froes έχει καινούριο δεύτερο άλμπουμ, κυκλοφορεί αύριο ολόκληρο. Αυτό είναι ένα από τα single του άλμπουμ αυτού, ένα από τα ονόματα που πέρσι έφτιαξε ολόκληρη τη χρονιά με το Vattimbora. Έφτιαξε τη χρονιά δηλαδή, ενώ σαν διάθεση, σαν άκουσμα, αλλά και σαν καλοκαίρι, όπου πολλοί κόσμος που έφυγε από την πόλη το συνάντησε και το άκουσε στα νησιά, είτε σε remix είτε στην κανονική του εκτέλεση. Το ακούσατε πολλές φορές εδώ. Είναι ένα όνομα το οποίο αγαπάμε και εμπιστευόμαστε.

Τέταρτο άλμπουμ της Kate Bush, The Dreaming, Suspended in Gaffa. Αυτό εδώ είναι το κομμάτι. Ήδη εδώ η χρήση του Fairlight έχει αγγίξει τα πιο υψηλά επίπεδα. Ήδη ήθελε για παραγωγό τον Hugh Padgham, που είχε δουλέψει εκείνη την περίοδο με τον Peter Gabriel και είχε εντυπωσιαστεί από τη δουλειά του. Ο ίδιος όμως εκείνη την περίοδο δούλευε ένα άλλο άλμπουμ, το ABBA Cup των Genesis, δεν μπόρεσε να είναι μαζί της. Ουσιαστικά είναι η ίδια έχει κάνει την παραγωγή σε αυτό το άλμπουμ, που θεωρήθηκε από πολλούς το πιο αντιεμπορικό της, το πιο πειραματικό της και το άλμπουμ το οποίο λατρεύει στην κυριολεξία η Björk. Άλλωστε ακούει κανείς μέσα ψήγματα των πρώτων ηχογραφήσεων που έκανε εκείνη την περίοδο και η Björk, εμπνευσμένο τόσο από τον Χάρι Χουντίνι, τον μάγο, όσο και από τη λάμψη του Stephen King. Έγραψε ορισμένα από τα ωραιότερα τραγούδια, μάλιστα το ένα από αυτά λέγεται και Χουντίνι, είναι αφιερωμένο σε αυτόν. Γενέθλια έχει και η Björk σήμερα, 68 χρονών γίνεται, χρόνια της πολλά.

0: ό,τι είναι του καλό.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Αγία Παρασκευή, καθυλωμένα τα εναέρια μέσα λόγω των θυελωδών ανέμων. Νέα εστία πριν από λίγο στην περιοχή Ασώματος. Εστάλει μήνυμα ετοιμότητας από το 112. Τριήμερο τοπικό πένθος μέχρι και την 1η Αυγούστου κήρυξε ο Δήμος Αμαρίου ως ένδειξη τιμής και ευγνωμοσύνης στους δύο πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Η κυβέρνηση στέκεται δίπλα στις οικογένειες των πυροσβεστών, ανέφερε. Τόνισε την ανάγκη διαρκούς ενίσχυσης της πολιτικής προστασίας απέναντι στις ολοένα πιο ακραίες συνέπειες της κλιματικής κρίσης. Αυτή την ώρα το τελευταίο αντίο για τον 25χρονο πυροσβέστη στα Φούρφουρα, όπου τη Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης. Στο Ρέθυμνο και ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 5 το απόγευμα η κηδεία του 58χρονου πυροσβέστη στο Γερακάρι Ρεθύμνου. Θα παραστεί ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Red Coat σε Αττική, Κρήτη, Κυκλάδες, Βόρειο Αιγαίο και περιοχές της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας λόγω πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Σε πλήρη εξέλιξη, έρευνες του ανθρωποκτονιών για την 38χρονη Βρετανίδα από τη Σκωτία που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα σε εγκατοίκητο κτίριο στην Κυψέλη. Σύμφωνα με πληροφορίες, άγνωστος έστελνε μηνύματα στους γονείς της 38χρονης προσποιούμενος την ίδια. Θυελώδεις βοριάδες έως 9 μποφόρ, έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 33 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
3: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com. Ακούτε Κόσμος.
3: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

παντρεύει τις διαφορετικές επιρροές της είναι φοβερό. Εδώ ακούμε τα βιολιά να ηχούν σαν να είναι ένα ιρλανδέζικο τζιγ. Απ' την άλλη το μπάσο και τα τύμπανα παίζουν ένα 2/4 offbeat reggae. Αυτό σημαίνει ότι είναι η Kate Bush, αυτό σημαίνει ότι είναι το Rocketman. Όταν τη ζητήθηκε να συμμετάσχει το 1989, η ίδια είχε δηλώσει ότι ήταν μια από τις σπουδαιότερες στιγμές της ζωής μου. Από την ηλικία των 11 ετών το μεγάλο μου ίνδελμα, ο μεγάλος μου ήρωας στη μουσική ήταν ο Elton John. Είχα όλα τα άλμπουμ του μέχρι τότε, ήθελα να μάθω να παίζω πιάνο σαν τον Elton John. Ακόμα και σήμερα θέλω να μάθω να παίζω πιάνο σαν τον Elton John. Όταν ζητήθηκε λοιπόν να ηχογραφήσω ένα τραγούδι και μάλιστα να διαλέξω όποιο ήθελα εγώ, διάλεξα αυτό. Ήταν σαν κάποιος να μου είχε υποσχεθεί ότι θα πραγματοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα όνειρα της ζωής μου. Δεν ξέρω αν τα κατάφερε. Εγώ το ακούω το κομμάτι, χάνει αυτή τη μοναδικότητα που είχε στην εκτέλεση του Elton John, αλλά δεν πάβει να είναι μια εκτέλεση της Kate Bush. Και επειδή σήμερα είναι η μέρα που αγαπάμε λίγο περισσότερο και την Kate Bush, το ακούσαμε εδώ από μια σειρά συλλογή που βγήκε πέρσι το Σεπτέμβριο. Συνήθως Σεπτέμβριο-Οκτώβριο κυκλοφορούσε τους δίσκους της η Kate Bush, φθινοπορεινό πλάσμα. Best of the Other Sides, έτσι λέγεται, με 2-3 διασκευές και κάποια λιγότερο γνωστά κομμάτια. Καλό μεσημέρι σε όλους, είναι 39 λεπτά μετά τη μία, 20 λεπτά έχουμε ακόμα παρέα εδώ στον κόσμο και τους 93,6.

Λίγο πριν ήταν η Thievery Corporation εδώ στον κόσμο και στο 93,6. Είμαστε πάντα 15 λεπτά πριν από τις 2. Η μέρα είναι Πέμπτη, πρώτη τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Ο Ιούλιος φεύγει με πολλά μποφόρια. Ήδη αρκετά δρομολόγια πλοίων έχουν ακυρωθεί, έχουν αναβληθεί. Για όσους ετοιμάζεστε να ταξιδέψετε είτε σε κοντινά Κυκλαδονήσια, ιδιαίτερα με αυτά τα λίγο πιο μικρά και γρήγορα, κάντε ένα τηλέφωνο να επιβεβαιώσετε πρώτα ότι το δρομολόγιο σας πραγματοποιείτε. Όσοι γυρίζετε από τα νησιά θα έχετε μια ταλαιπωρία και θα σας πάρει αρκετό χρόνο. Έλεγα πριν για την Kate Bush, χαίρομαι που μοιραζόμαστε έτσι αυτές τις μεγάλες αγάπες, άλλωστε μαζί με την Τζόνι Μίτσελ και την Björk, ίσως είναι τρεις από τις σπουδαιότερες, μεγαλύτερες και επιδραστικότερες, χωρίς όμως να μπορέσουν ποτέ να αντιγραφτούν γυναίκες καλλιτέχνηδες. Ήταν κάτι που ήθελε πάντα η ίδια. Έλεγε το εξής η Kate Bush, ότι όταν φανταζόσουν, λέει, μια γυναίκα

πιάνο, φανταζόσουν, λέει, την Κάρολ Κίνγκ. Εγώ ήθελα αυτό να το αλλάξω και να το κάνω με το δικό μου τρόπο, όπως ακριβώς έγινε για τους άντρες, και νομίζω ότι το κατάφερε με τον τρόπο της, με τις εμπνεύσεις, με τους στίχους, με τις ιστορίες της και κυρίως με τη διάθεσή της να πάει τα πράγματα λίγο παραπέρα. Ακούμε και το πιο γνωστό κομμάτι της, αυτό που την έφερε ξανά στην επιφάνεια και την γνώρισε σε ένα κοινό που θα μπορούσε να είναι όχι μητέρα του, θα μπορούσε να είναι γιαγιά του. Ένας άνθρωπος πειραματικός, πειραματίστρια πολύ στη μουσική, σταθερή στη σχέση της, παντρεμένη με τον ίδιο σύντροφο από τη δεκαετία του 90.

Λοιπόν, έτσι κατά πράγματα και σήμερα. Ακολουθήσα λίγο η Λουκία Σούπουλη από τον Γιώργο Μουχταρίδη που ήταν στην παρέα σας και διάλεγε τα τραγούδια και τις μουσικές. Και το Σωτήρη Παναγιώτη φρόντιζε τον ήχο. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα. Τα λέμε και αύριο, Παρασκευή, τελευταία μέρα του μήνα του Ιούλη. Πάει και αυτός.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

κομμάτι που συμπεριλαμβάνεται στα 500 τραγούδια του Rock and Roll Hall of Fame που διαμόρφωσαν τη μουσική Bring It On Home to Me ο Sam Cooke, ένα αριστούργημα της soul από το 1962, και τον Lou Rawls να κάνει δεύτερα φωνητικά. Έτσι σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μουσική μας βόλτα και έρχεται το κομμάτι I Don't Wanna Be Without You από τους James Hunter Six. Αυτό κυκλοφόρησε το 2018 με το album Whatever It Takes, που όμως θυμίζει κλασικούς δίσκους soul και rhythm and blues της παλιάς σχολής. Πάμε να ακούσουμε το I Don't Wanna Be Without You. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της μουσικής.

σύγχρονο βρετανικό rhythm and blues στα καλύτερά του. James Hunter 6, I don't wanna be without you. 8 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε κόσμο στους 93,6. Είναι η εκπομπή Cosmic Soup με τη Λουκία Σούπουλη στα λόγια και τις μουσικές. Πάμε παρέα και αυτό το μεσημέρι μέχρι τις 4. Ο Σωτήρης Παναγιώτου είναι μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Και έρχεται ακόμα ένα σύγχρονο soul Manolion Bridges. Μόλις κυκλοφόρησε το νέο του single, ένα ηλιόλουστο pop soul τραγούδι από το νέο του άλμπουμ, το Happiness Anytime. Πάμε να τον ακούσουμε στο Light the Way. Leon Bridges, καλησπέρα σε όλους.

0: αγαπημένη Καλέξικο εδώ έτσι λίγο απομακρύνονται από τον Desert Noir ήχο τους και έφτιαξαν αυτό το χορευτικό Under the Wheels με μαριάτσι πνευστά και ρέγγε ρυθμό. Πάμε κατευθείαν στην Ισπανία για το επόμενο. Ένας καλλιτέχνης από τη Μαδρίτη που πατρεύει φλαμέγκο, λάτιν και φόλκο, Ντε Πέδρο, έχει συνεργαστεί και με τους Καλέξικο πολλές φορές και στις περιοδίες τους. Άι Άλγκο Αΐ, καλησπέρα σε όλους.
1: Alguien ahí, tienes algo que me pueda servir.

The Man, ο Βρετανός Jamie Callum εδώ παίρνει το glam rock κομμάτι των Killers και το διασκευάζει για τις ανάγκες του soundtrack της αστυνομικής δραματικής σειράς King of Thieves του 2018, με σημεράκι 5η, προτελευταία ημέρα του Ιουλίου, 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αγία Παρασκευή και μπόλικα Μποφόρ, και ένα αριστούργημα της Southern Soul για τη συνέχεια από το 1966 και το δίδυμο Sam & Dave.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Κόσμος 93,6.

Σύγχρονος rock steady ήχος από την Αμερικανίδα τραγουδοποιό την Kendra Morris και το περσινό της άλμπουμ το Next. Για το καλωσόρισμα στο δεύτερο ημίωρο, 34 λεπτά μετά τις 2, ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τις μουσικές μέχρι τις 4. Ο Ηλίας Διαμάντης είναι τώρα μαζί μου στη ρύθμιση του ήχου. Original rock steady από το 1968 για τη συνέχεια με αυτές τις υπέροχες φωνητικές αρμονίες. Desmond Dekker and the Aces. Από τα πρώτα μουσικά σχήματα που τράβηξαν την προσοχή έξω από την σκηνή του Kingston. Ακούμε Fu Manchu. Καλησπέρα σε όλους.

Αυτός είναι ο David Walters, ο αγαπημένος Γάλλος τραγουδοποιός, παραγωγός και DJ με καταγωγή από τη Μαρτινίκα, εδώ σε ένα tropical κομμάτι που έχει αφιερώσει στη γιαγιά του μάμα. Και μετά τον David Walter, σειρά έχει η αφροφινλανδική κολεκτίβα των Μάτζο. Αφρικάνικη ρυθμή και ηλεκτρονικά στοιχεία, ακούμε το Water of Life.

Ο Βραζιλιάνος Αλσέου Βαλιένσα και η Γαλλίδα Ζάζ εδώ εμπνέονται από την ωραία της ημέρας και τραγούδησαν La Belle de Jour 51 λεπτά μετά τις 2. Ακούτε Πάντα Κόσμο είτε μέσα από τους 93,6, είτε μέσα από τις τηλεοράσεις, είτε μέσα από την μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, διαδικτυακά και σε πολύ καλή ποιότητα ήχου, από το ΕΡΤΕΚΟ δηλαδή. Όλα τα ραδιόφωνα, όλες οι εκπομπές live και on demand.

Ghost of You από το album Face Your Fear του Curtis Harding, αυτή η πολύπλευρη μουσική προσωπικότητα που έχει έτσι αυθεντική soul και R&B ψυχή, όμως δεν φοβάται να αναμειγνύει και garage rock και ψυχεδέλεια και blues pop μελωδίες, και αυτό είναι που κάνει τον Curtis Harding νομίζω πραγματικά μοναδικό και ενδιαφέρον. Με retro soul πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα από μια νέο εισερχόμενη τραγουδίστρια που δύσκολα δεν τη συγκρίνει κανείς με την Amy Winehouse, είναι η Αγιάννα Λί και το πρόσφατο single της House Broken.

από το άλμπουμ του Paul Weller με τίτλο Find El Dorado. Για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, ο πρώην ηγέτης των Jam και Style Council εδώ διασκευάζει αγαπημένα του κομμάτια. Ένα από αυτό ήταν το Pinball, σύνθεση του Βρετανού Brian Prothero από το 1974. Και πάμε στην Ιταλία για τη συνέχεια. Ο λευκός Barry White εδώ σε μια έτσι κομψή όπως πάντα προσέγγιση στο θρυλικό κομμάτι των Temptations.

2018, ο Diego Garcia με το αγαπημένο Don't Go και έρχεται ένα κρυμμένο διαμάντι της βρετανικής ψυχεδελικής pop των 60's από τους Zombies.

χαλαρό καλοκαιρινό κομμάτι που συνδυάζει τον ήχο της δεκαετίας του 90 με σύγχρονη όμως αισθητική Αυστραλή ρογελότης και το Moody. Και τώρα η Γερμανή Milky Chance από το καλοκαίρι του 2021 στο αισιόδοξο Colorado.

synth pop από τη Γαλλία, η La Femme, και ένα κομμάτι που μιλά για ανεκπλήρωτο έρωτα με ομοία αλήθεια. Εκείνη δεν σ' αγαπάει. Ο τίτλος Έλληνε τέμπα από τον δίσκο τους Mister του 2016, και έρχεται η Billie Eilish με εκείνο το πρωτοποριακό για την εποχή που κυκλοφόρησε και εθιστικό pop τραγούδι που την εκτόξευσε σε φήμη παγκοσμίως. Ένα κομμάτι σταθμός για τη σύγχρονη pop κουλτούρα που η ίδια η Άιλις το έχει αποκαλέσει χαριτολογώντας το πιο χαζό τραγούδι στον κόσμο. Bad Guy.

even if you know that you don't.

Αυτό ήταν το Cousin από την Καναδοαϊτινή Μελίσσα Λαβό. Διασκεύασε ένα παραδοσιακό τραγούδι της πατρίδας της, αρχικά γραμμένο από την Αϊτινή ακτιβίστρια Μάρθα Ζανκλόντ κατά τη διάρκεια της εξορία της στην Κούβα. Έτσι, σε ένα πιο φρέσκο ρυθμικό indie single το μετέτρεψε. Και εδώ αγαπημένος Αντριάν και Εσάδα με τους Χερμάνος Γκουτιέρες με το Instrumental Primus μας οδηγούν στο δελτίο ειδήσεων σε τίτλους σε πολύ λίγο από το Air News Radio. Και έχουμε μισή ώρα ακόμα στη διάθεσή μας να ακούσουμε παρέα μουσικές.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Ερέθυμνο και Πάρο. Αλλεπάλληλα μηνύματα από το 112. Νέο μέτωπο στην Άνδρο. Αδυναμία προσέγγιση στο λιμάνι της Άνδρου παρουσίασε το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Superstar λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούν. Καλύτερη κατάσταση στα Γούδουρα Σιτίας. Υπήρξαν 2 τραυματίες πυροσβέστες που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας. Θρήνο στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των 2 πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Φόρο τιμής στους 3 πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Διπλή επίθεση με ντρόν σε ελληνικής διαχείρισης δεξαμενόπλαια στη Μαύρη Θάλασσα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη. Κόσμος.

από τη Λίμα του Περού, η Los Hijos del Sol έγραψαν ιστορία με το Carinito, Cosmos Classic βεβαίως το κομμάτι αυτό, που κυκλοφόρησε το 1979 και έγινε αμέσως το σήμα κατά τεθέν της περουβιανής κούμπια. Μέχρι και σήμερα αποτελεί ίσως το πιο αναγνωρίσιμο δείγμα ενός ήχου που ένωσε την ψυχεδέλεια με την παράδοση της Λατινικής Αμερικής. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας και Λουσκία Σούπουλη για λίγο ακόμα στην παρέα.

Εξαιρετική Reggae Soul, επανεκτέλεση της γνωστής επιτυχίας της Rihanna από το άλμπουμ Red Mango ήταν ο Ben Longle Soul. Stay, ο τίτλος του κομματιού, σε συνεργασία και με τους Monophonics. Με νέο άλμπουμ επέστρεψε στη δισκογραφία ο Αμερικανός πρωτοζή. Έχει τίτλο The Art of Acceptance. Έτσι διευρύνει τα όρια της Reggae, χωρίς όμως να χάνει τις ρίζες του. Πάμε να ακούσουμε ένα από τα highlights του άλμπουμ, το κομμάτι με τίτλο Something I Said, πρωτοζή.

Αυτή ήταν η Hurricane G από τις σημαντικές και πρωτοπόρες Λατίνες MC στην ιστορία της hip-hop σκηνής. Από το 1997 ακούσαμε το κομμάτι Underground Lockdown και φύγαμε για βουτιά στη θάλασσα. Ο Βραζιλιάνος Ζωάο Σέλβα.

Ανιώντε, Μα, Ρόζοα, Όσαλβα και μόλις 2 λεπτά πριν από τις 4, πολύ σας ευχαριστώ για την παρέα και την ακρόαση. Μείνετε εδώ στους 93,6, ακολουθεί Κωνσταντίνος Πατζόγλου σε πολύ λίγο. Εμείς θα λέμε ξανά αύριο το μεσημέρι με το καλό στις 2 ακριβώς. Από τον Ηλία Διαμάντη που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη, καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

J-Walk και Soul Vibrations στο ξεκίνημα της σημερινής μας συνάντησης, 6 λεπτά μετά από τις 4, είμαστε στο Κόσμος, στους 93,6, είμαστε και στο erteco.gr, μας βρίσκεται και εκεί και live και on demand, είναι απογευματάκι Πέμπτης και εμείς θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα με τις μουσικές μας. Εδώ είναι ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, εδώ είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Η σκέψη νομίζω σήμερα είναι και στο Ρέθυμνο και στην Πάρο. Καλησπέρα.

Team Atlas. Και είμαστε εδώ, είμαστε στο απόγευμα της Πέμπτης. Δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι η χθεσινή αλλά και η σημερινή ημέρα φυσικά είναι δύσκολες, αν κοιτάξει κανείς τι σημαίνει γύρω. Οπότε έκανα μια στάση στο άρθρο της Ντενίσα Λιδία Μπαϊρακτάρη στο One Man, που έχει θέμα την απόδραση μέσα στην πόλη και προτείνει 6 ήρεμα μέρη στην Αθήνα που έχει σημασία νομίζω να γνωρίζει κανείς, γιατί μπορεί να ξεφύγει λοιπόν σε αυτά τα μέρη. Κάποια, η αλήθεια είναι ότι δεν τα είχα βάλει τόσο στο δικό μου χάρτη. Λέει λοιπόν ότι ένα σημείο στο οποίο μπορεί να πάει κανείς αν θέλει να είναι μακριά από την φασαρία της πόλης, από τα μηνύματα, από τις ειδοποιήσεις, από τα emails, από όλα όσα τον ταλαιπωρούν. Ένα λοιπόν από τα μέρη είναι ο λόφος του Στρέφη, τις ώρες που δεν τον θυμάται λέει κανείς. Είναι το μονοπάτι πίσω από το θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Είναι η αυλή του Νομισματικού Μουσείου, μια ωραία βόλτα για να απομονωθείς. Είναι ο πύργος των Ανέμων, πολύ νωρίς λέει το πρωί. Το μικρό ταρατσάκι στο καφέ του Εθνικού Κήπου και η κάτω πλευρά του Λυκαβητού από την οδό Αραβαντινού. Ωραίες είναι αυτές οι βόλτες αν θες να ξεφύγεις, να κρυφτείς εντός εισαγωγικών, να απομονωθείς, να μείνεις λίγο με την ησυχία και τη θέα προς την πόλη, ειδικά αν είσαι νομίζω στον Λυκαβητό ή και στο θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη. Θέα είναι αξίζει τον κόπο

Benjamin Biolay και το Dalla Merco Benz από το 2007, το μακρινό 2007, 20 χρόνια, σχεδόν 20 χρόνια πριν, για φαντάσου. Και είμαστε εδώ και πάμε τώρα για τις ειδήσεις στις 4.30 να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις αυτή την ώρα στην Ελλάδα και τον κόσμο και επιστρέφουμε στις μουσικές μας. Με Canons μέχρι εκεί και το These Nights.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις συνεχείς αναζωπηρώσεις σε Ρέθυμνο Πάρο. Αλλεπάλληλα τα μηνύματα από το 112. Νέο μέτωπο στην Άνδρο, φωτιά και στο βαθύ Καλύμνου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε Αγία Παρασκευή και Ασώματο στο Ρέθυμνο, με τα ενέργεια μέσα να δυσκολεύονται να επιχειρήσουν λόγω των ανέμων που αγγίζουν τα 10 μποφόρ. Νέο 112, εκενώνονται περιοχές Γέφυρα, Μοναστήρι, Λίμνη Πρέβελης, Αμμούδη, Δαμνώνη και Λευκόγια. Απεγκλωβίστηκαν 50 άτομα από την Πρέβελη και μεταφέρονται στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Θρήνω στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου για την απώλεια των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους. Φόρο τιμής στους τρεις πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στη μάχη με τις φλόγες, απέτησε ο Πρωθυπουργός στην έναρξη της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Εκλογές την άνοιξη του 2027, ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας, καθώς αναδεικνύεται η γύμνια των αντιπάλων μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός στο τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου. Διπλή επίθεση με ντρόν σε ελληνικής διαχείρισης δεξαμενόπλαια στη Μαύρη Θάλασσα. Απολογήθηκε ο κρατούμενος που φέρεται ότι έδωσε εντολή για την σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα κατά του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Soul Basement και το Better Days, αυτό που περιμένουμε πάντα σε αυτήν εδώ τη ζωή, δεύτερο ημίωρο εκπομπής, απογευματάκι Πέμπτης, στο κόσμο στους 93,6. Εδώ μένουμε μέχρι τις 6 και 2:10 606 64 29 που χτυπάει στο στούντιο. Κόσμος 936 για τα social, αν θέλετε μας βρίσκετε και στα προσωπικά μας. Και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber του σταθμού για να δώσετε στίγμα. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Take 5 λοιπόν, και σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα φιλίας. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Καθιερώθηκε το 2011 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουλίου. Το βασικό πιστεύω των εμπνευστών της Διεθνούς ημέρας φιλίας είναι ότι η φιλία μεταξύ των λαών, των χωρών, των πολιτισμών και των ατόμων μπορεί να γεφυρώσει τις διαφορές και να συμβάλλει στην εμπέδωση της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Και διάβαζα και ένα άρθρο που μου έκανε εντύπωση ο τίτλος, γιατί λέει: «Γιατί έχω χάσει το ενδιαφέρον μου να περνάω χρόνο με φίλους». Και γράφτηκε με αφορμή τη σημερινή ημέρα και λέει ότι δεν είναι ότι δεν θέλω να συναντήσω κανέναν ή ότι δεν θέλω να βγω από το σπίτι. Ψοφάω για το επόμενο ταξίδι, δεν περνάω κατάθλιψη και γενικά είμαι ένας άνθρωπος κοινωνικός. Αλλά τελευταία ζυγίζω πάρα πολύ κάθε πρόταση που θα απασχολήσει μέρος του ελεύθερου χρόνου μου. Παρατηρώ δε πως δεν αντέχω πλέον την ψιλοκουβέντα, τις συζητήσεις για άτομα και θέματα που δεν με αφορούν, την έλλειψη ειλικρίνειας στις δηλώσεις των άλλων, την ανέτεια κλάψα ή το να μπαίνω σε διαδικασία διαφωνίας για τις κοινωνικοπολιτικές θέσεις του καθενός». Αυτό γράφει η συντάκτρια και νομίζω ότι όλοι με κάποιο τρόπο βλέπουμε στοιχεία είτε δικά μας, είτε δικών μας ανθρώπων ή στοιχεία τα οποία και εμείς νιώθουμε και εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας. Γιατί προτιμάμε, λέει, να μένουμε μόνοι από το να επικοινωνήσουμε με άτομα που πραγματικά αγαπάμε? Μήπως γιατί μεγαλώνουμε, μήπως γιατί γερνάμε? Γράφει. Και αυτή μπορεί να είναι η μία απάντηση, σύμφωνα με μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2022. Όπως διαπιστώνουν οι επιστήμονες, τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας αισθάνονται καλύτερα όταν είναι μόνα σε σύγκριση με τους νεότερους. Στην έρευνα αναφέρουν μάλιστα υψηλότερη υποκειμενική ευημερία, μεγαλύτερη αυτοεκτίμηση και κοινωνική ένταξη κατά τη διάρκεια στιγμών μοναχικότητας. Και επειδή ίσως απέχουμε πολύ ακόμη από την σύνταξη και από το να μείνουμε να είμαστε αρκετά μεγάλοι για να ανήκουμε σε αυτή την κατηγορία, και επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, νομίζω, για τον εαυτό μας, να αφιερώσουμε στον εαυτό μας πολύ ελεύθερο χρόνο έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η σύγχρονη συνθήκη, το γεγονός ότι επιλέγουμε να μένουμε μόνοι σημαίνει ότι βάζουμε την ηρεμία μας σε προτεραιότητα. Και δεν είναι μόνο λοιπόν ότι μεγαλώνουμε, αλλά είναι και το ότι αλλάζουμε επίσης, ένας από τους λόγους για τους οποίους προτιμάμε τη μοναξιά σε σχέση με τις φιλίες, ας το θέσουμε έτσι, καθώς η ζωή προχωρά, μετατοπίζονται και οι αξίες μας αλλά και τα ενδιαφέροντά μας, και σίγουρα το κοινό παρελθόν με φίλους λειτουργεί σαν ως συγκολητικό στοιχείο. Αλλά το να συναντιόμαστε μόνο για να θυμηθούμε τα παλιά μοιάζει κάποια στιγμή περισσότερο ως υποχρέωση. Και είναι φυσικό ότι όταν εκλείπει η εγκύτητα, τα άτομα συνειδητοποιούν ότι ίσως δεν μοιράζονται πια τις ίδιες βασικές συμπεριφορές, αξίες ή τον ίδιο τρόπο ζωής. Έτσι που λέτε, για την φιλία είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι και κεφάλαιο στη ζωή όλων μας. Το θέμα είναι να υπάρχει αυτή η ισορροπία και να μπορείς να επικοινωνείς με τους ανθρώπους που επιλέγεις να είναι φίλοι σου. Και μια φιλία επίσης νομίζω ότι διατηρείται όταν οι φίλοι αναπτύσσονται παράλληλα. Δεν μένουν τα πράγματα στάσιμα ή δεν, αυτό ακριβώς που λέει και το άρθρο, ότι δεν συναντιόμαστε μόνο για να θυμόμαστε τα παλιά. Πρέπει να υπάρχει συγχρονισμός.

Αμέριγο Γκάζα Way και το Love Me. Μια καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Brekovic, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

και το Vacabon για την επιστροφή μας εδώ στη δεύτερη ώρα, στο απόγευμα της Πέμπτης, στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας βρίσκεται και εκεί, κάνουμε παρέα μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 6 και καλά κάνετε και μας θυμίζετε, μας προλάβατε δηλαδή, γιατί θα το λέγαμε, πως σήμερα εκτός από την ημέρα της φιλίας, στην οποία αναφερθήκαμε, είναι και η ημέρα που έχει καθιερωθεί από το 2013 ως Παγκόσμια ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων, με πρωτοβουλία του ΟΗΕ. Σκοπός της ημέρας είναι να αναδείξει την ανάγκη για πιο αποτελεσματικά μέτρα στην πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ενός από τα ήδη χθέστερα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εδώ λοιπόν, μέχρι τις 6 μένουμε μαζί. Ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα ξανά.

0: έφυγε και ήμουν ήδη.
1: David Walters και το Mama από το 2020, ίσως το πιο ωραίο του τραγούδι, αν μου επιτρέπετε. Έχει πολύ ωραία λόγια. Λοιπόν, και είναι Πέμπτη, οπότε έχουμε καινούργιες ταινίες στα σινεμά, που σημαίνει ότι έχουμε Spider-Man καινούργια μέρα. Αυτή η ταινία βγαίνει σήμερα στις αίθουσες και νομίζω ότι οι περισσότεροι αυτοί θα επιλέξουν να δουν, έχω αυτή την εντύπωση. Πώς πάει το story? Μετά το ξόρκι λησμονιάς, ο Peter Parker ζει μια μοναχική καθημερινότητα, η οποία όμως θα φέρει στο δρόμο του τους παλιούς του φίλους MJ και Ned, αλλά και μια καινούργια πανίσχυρη απειλή. Και γράφει ο Χρήστος Μίτσης στο Αθηνόραμα ότι είναι ένα νέο κεφάλαιο που ξεκινάει, και παρόλο που η συνταγή μένει η ίδια και απαράλλαχτη, η ισορροπία ανάμεσα στο υπερηρωικό θέαμα και το δράμα χαρακτήρων επικεντρωμένο στο άγχος ενηλικίωσης μιας περιθωριοποιημένης γενιάς είναι απόλυτα πετυχημένη. Spider-Man λοιπόν, καινούργια μέρα από σήμερα στα σινεμά. Έχουμε και ωραίες επανεκδόσεις σήμερα.

Leon Bridges επέστρεψε πριν από μερικές ημέρες με ένα EP με 4 τραγούδια που είναι προπομπός από το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στο τέλος του Σεπτέμβρη. Αυτό ήταν το Light the Way, το πρώτο single, και εμείς είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις. Έβλεπα τώρα ότι αν είστε από εκείνους που ταξιδεύατε σήμερα ή πιθανά και αύριο, οι ισχυροί άνεμοι φτάνουν λίγο μέχρι και τα 9 μποφόρ και φέρουν αναβολές και αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Οπότε υπομονή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχες με νέα πύρινα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Συνεχίσει οι αναζωπηρώσεις σε αλλεπάλληλα τα 112 για εκενώσεις οικισμών. Μένεται για δεύτερη μέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, πολλαπλά τα μέτωπα. 50 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσεις από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Μετεμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Κρήτη, Δυτική Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες, Εύρο, Πελοπόννησο και Στερεά Ελλάδα. Φόρο τιμής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση, τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Σε κλίμα Οδύνης, οι κηδείες των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο. Μήνυμα έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στους υπουργούς του. Εκλογές την άνοιξη του 2027. Ο χρόνος δουλεύει υπέρ μας. Στη Μεγάλη Βρετανία κλιμακώνεται η επιχείρηση αντιμετώπισης της μεγάλης πυρκαγιάς που μένεται από χθες στην κομιτεία Suffolk σε απόσταση περίπου 6,5 χιλιόμετρων από τον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Στη φυλακή ο κρατούμενος που φέρεται ότι έδωσε εντολή για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 33 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Need Somebody to Break My Heart και λίγο πριν Revival και τέταρτο ημίωρο, όχι δεύτερο, τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Θέλω να κάτσω κι άλλο, μου φαίνεται. Δεν μου φτάνουν οι 2 ώρες στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, μέχρι τις 6, για 19 λεπτά ακόμα έχουμε. Και θα φτάσουμε στις 6 και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Τώρα είμαστε στην τελική ευθεία. Καλησπέρα ξανά. Καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

what it's worth, και δεν θα πω όλοι αλλά θα πω οι περισσότεροι σύμφωνα με το άρθρο που διάβαζα, νομίζουμε, μας έχει συμβεί, να νομίζουμε ότι χτυπάει το κινητό μας ενώ δεν χτυπάει. Το 80% λέει από εμάς έχει βιώσει κάτι παρόμοιο, και αυτό έχει όνομα και λέγεται σύνδρομο δόνησης φάντασμα και αναφέρεται σε αυτή την εσφαλμένη αντίληψη ότι το κινητό μας τηλέφωνο δονείται ενώ δεν δονείται ή δεν είναι καν στον ίδιο χώρο με εμάς. Γιατί συμβαίνει, ο εγκέφαλός μας λέει έχει αποκτήσει αυτή τη νέα λειτουργία, μάλλον δυσλειτουργία θα την έλεγε κανείς, που θεωρεί ότι χτυπάει το τηλέφωνο ή δονείται το τηλέφωνο, αλλά δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα και είναι μια δυσλειτουργία την οποία αν σκεφτείς πριν από 20 χρόνια οι άνθρωποι δεν είχαν καν φανταστεί. Το αντίθετο όμως σε αυτό λέει είναι ο ψηφιακός μινιμαλισμός και είναι αυτή η φιλοσοφία και ο τρόπος ζωής γύρω από τη χρήση εργαλείων ψηφιακής επικοινωνίας και τεχνολογίας που αναγνωρίζει μεν ότι είναι απαραίτητα αλλά προτείνει τρόπους να επανακτήσουμε τον έλεγχο. Οπότε καλό είναι να μειώσουμε τον χρόνο που αφιερώνουμε στις οθόνες και να δώσουμε προτεραιότητα σε δραστηριότητες που ενισχύουν την προσωπική μας ανάπτυξη, τις ουσιαστικές συνδέσεις φυσικά και την ευημερία μας. Οπότε κάποια tips που δίνουν οι ειδικοί για να αλλάξουμε την στάση μας είναι ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε αλλάζοντας τη διάταξη στις εφαρμογές, στην αρχική μας οθόνη, δηλαδή να κρατήσουμε μόνο τα απαραίτητα, να απενεργοποιήσουμε τις ειδοποιήσεις, αυτό το λένε όλοι, να ξεκαθαρίσουμε κάπως τα social media και στα προφίλ μας να βλέπουμε μόνο όσα δεν μας απορροφούν ενέργεια, να γυρίσουμε στα παλιά, για παράδειγμα να ελέγχουμε την ώρα από το ρολόι μας και όχι από το κινητό μας τηλέφωνο, να ακούμε μουσική από το ραδιόφωνο και όχι από το κινητό, να γράφουμε τη λίστα με τα ψώνια από το σούπερ μάρκετ σε ένα χαρτί και όχι στο κινητό μας, και φυσικά να βάλουμε όριο στον χρόνο που αφιερώνουμε κολλημένοι στις συσκευές και στις οθόνες.

που λέτε. Φτάσαμε να μιλάμε για τον ψηφιακό μινιμαλισμό. Μ' αρέσει αυτός ο όρος. Και φτάσαμε και στο τέλος παράλληλα. Αύριο πάλι στις 4 θα τα ξαναπούμε στο Κόσμος 93,6. Σε πολύ λίγο έρχεται η Κλαουντία Μάτωλα για τις επόμενες 2 ώρες. Στο απόγευμα της 5ης μείνετε μαζί της. Ήταν ο Ηλίας Διαμάντης για τις 2 ώρες που πέρασαν στην φροντίδα του ήχου. Ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία. Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
6: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Love Me or Leave Me, του Bow Experience το 2026. Αυτή η εκτέλεση καλοκαιρινή δροσερή, 5 λεπτά μετά τις 6 στον κόσμο, είστε πάντα συντονισμένους 93,6. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ όπως κάθε απόγευμα σε ένα road trip μουσικό με το Χάρη Κουτουλογέννη σήμερα να φροντίζει τον ήχο μας. Όπου και αν βρίσκεστε, ο κόσμος είναι η παρέα σας και διαδικτυακά μέσα από το erteco.gr όπου ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast. Και ψηφιακά μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, σε κάποιο νησί, σε κάποια χώρα μακρινή. Ο κόσμος είναι η παρέα σου. Our day will come, Amy Winehouse.

μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα στο Viber. Βολεύει πάρα πολύ το Viber. Ένα παρεάκι μεγάλο και στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε για την παρέα. Messenger, official σελίδες που ακολουθείς. Κόσμος δίπλα σου με όλους τους τρόπους επικοινωνίας.

Αλίσια Κάρα με την Νόρα Τζόουνς στο I'm in Trouble και αυτό στη χρονιά αυτή. Love or Luck, They're Off από το άλμπουμ. Η Τζάνις Τζόπλιν με την παρέα της, ένα από τα πιο σπαρακτικά summertime. Είναι και αυτή μία από τις εκτελέσεις, γιατί είναι το πιο πολύ διασκευασμένο τραγούδι που διαφέρει και έχει τη δική της θέση ψηλά στην πεντάδα, θα έλεγε κανείς, με τα summertime.

Summertime, Janis Joplin, Big Brother and the Holding Company και ο Willie Nelson. Το Dream Chaser, το καινούριο του άλμπουμ, Dream Chaser ο τίτλος, το 2026. Willie Nelson δημιουργικός πάντα και στα 92. Today I looked

Dream Chaser είναι ο Willie Nelson. Dream Chaser και στα 90. Όταν είσαι σε καλό δρόμο. Ραούλ Μάλλο ζωντανά από το Nashville. Forever and ever.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχες με νέα πυρήνα μέτωπα σε Ρέθυμνο, Πάρο, Άνδρο και Κάλυμνο. Συνεχίσει ένα ζωπηρός αλλεπάλληλα τα 112 για εκενώς οικισμών. Μένεται για δεύτερη ημέρα η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο με πολλαπλά μέτωπα. 51 άτομα απεγκλωβίστηκαν διαθαλάσσης από την Πρέβελη και μεταφέρθηκαν στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου. Φόρο τιμής από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος. Η Ελλάδα θωρακίζεται απέναντι στην κλιματική κρίση, τόνισε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τη θλίψη τους εκφράζουν στα κόμματα της αντιπολίτευσης, ασκώντας ταυτόχρονα κριτική στην κυβέρνηση. Ψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο για το νερό με την αντιπολίτευση να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και να την κατηγορεί για σχέδιο ιδιωτικοποίηση. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισυνταγματικότητας του ΠΑΣΟΚ. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στο Χιτά της Πάρου. Δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες. Μεγάλη πυρκαγιά στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας. Επιχειρούν 800 πυροσβέστες. Ξηρασίας, Ιταλία και Ελβετία. Σε συναγερμό οι Ιταλικές αρχές για τη στάθμη των υδάτων στη λεκάνη του Πάδου. Σε καθεστώς ξηρασίας το 50% της Αγγλίας. Σε συνθήκες σοβαρής λειψιδρίας και ιουαλία. Με τα εμποδίων οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από τη μετάβασή τους στα λιμάνια. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, 33 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Best in Town, Κόσμος 93,6, 7 παρα 25, απόγευμα Πέμπτης είναι. 30 Ιουλίου, άλλη μια μέρα για να φύγει ο Ιούλιος. Όχι ότι βιαζόμαστε να φύγει το καλοκαίρι. Και εμείς πίσω από τον ήλιο πάμε, όπως ο Γκίς Μοβαρίγια στο τραγούδι που ακολουθεί. Follow the sun. Όπου είναι το φως, όπου είναι ο ήλιος. Από πίσω ο Γκίς Μοβαρίγιας. Και εμείς. Υπάρχουν βέβαια και σπάνιες περιπτώσεις ανθρώπων που δεν βρίσκουν το καλοκαίρι χαρούμενο ιδιαίτερο, αλλά κουραστικό. Ίσως και οι περισσότεροι τα τελευταία χρόνια να βρίσκουμε το καλοκαίρι λίγο πιο κουραστικό από παλιά. Λίγο πιο δύσκολο να πας διακοπές, λίγο πιο δύσκολη ζέστη. Σαν να έχουν δυσκολέψει όλες οι πίστες και του καλοκαιριού. Κλάουντια Μάτωλα στο μικρόφωνο της Μουσικές του Κόσμου, road trip μουσικό με τον Χάρη Κουτουλογέννη να φροντίζει τον ήχο.

Αμαντού και Μαριάμ, La Realité, 2-10-66-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο στούντιο του Κόσμου. Θυμίζω τρόπους επικοινωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στον Κόσμο. Διαδικτυακά ακούτε από το Erteco. Erteco.gr. Και application στο κινητό σου. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας στο Erteco. Ψηφιακά από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Στέλνετε μηνύματα στο Viber, στο Messenger. Διαβάζω εδώ στα μηνύματα ότι είστε και του χειμώνα κάποιοι. Δεν είναι το καλοκαίρι η αγαπημένη εποχή. Για Gainsbourg είναι από ό,τι βλέπουμε εδώ. See Sex and Sun. Μόνο μάτρε το edit. Βραδάκι 5η έρχεται, 30 Ιουλίου.

0: Κωνσταντίνο από τους Ερμένους Γκουτιέρες, σεμνότητα και σεμνοτυφία. Για τον Γιάννη Ρίτσο ήταν αρετή η σεμνότητα, ταπεινότητα, εσωτερική ευγένεια, ποιότητα και σεβασμό στον άνθρωπο. Αντίθετα, και πολύ όμορφα το έλεγε πάντα, ότι η σεμνοτυφία ήταν μια κατασκευασμένη μάσκα της συντηρητικής κοινωνίας που καλύπτει πάντα την υποκρισία της ανασφάλειας πίσω από επιφανειακούς κανόνες κοσμιότητας. Θεωρούσε ο Γιάννης Ρίτσος ότι η σεμνοτυφία ντροπιάζει άδικα τη φύση του ανθρώπου, μετατρέποντας την ομορφιά της ζωής σε ενοχή. Για τον ποιητή, τίποτα το ανθρώπινο και αυθεντικό δεν είναι μεμπτό. Με άλλα λόγια, έβλεπε ο Γιάννης Ρίτσος τη σεμνοτυφία ως εχθρό της ελευθερίας, της αλήθειας, και έλεγε πάντα ότι είναι μια μάσκα, ένα ψέμα, ότι είναι αυτό είναι που είναι χυδαιότητα ουσιαστικά. Το έλεγε πολύ όμορφα όμως. Και χωρίς φόβο, με ειλικρίνεια, το έβασε στο θέμα στο τραπέζι.
1: Con mi sombra he aprendido a andar.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Bar of Stella, Κατεμπόστανη, Goran Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks, βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία Μαρία. Με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Englishman in New York, Sting. 5 λεπτάκια μετά τις 7 εδώ στον κόσμο, 93,6. 30 Ιουλίου με την Παντσέλινο χθες, με δυνατή Παντσέλινο. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό όπως κάθε απόγευμα. Παρέα μέχρι τις 8. Ziggy Marley, Ben Harper. Spin it faster, ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε διαδικτυακά. Ακούτε κόσμο μέσα από το rteco.gr, ψηφιακά μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Παρέα μέχρι τις 8 εδώ, 93,6.

Spin It Faster, λοιπόν, Ben Harper, Ziggy Marley. Μηνύματά σας διαβάζουμε στο Messenger, στο Viber, στις official σελίδες μας στα social media, Κόσμος 93,6 και στο Viber. Στην Τζαμάικα βρεθήκαμε καλοκαίρι 2026 και με πολύ αέρα σήμερα. Recuerdos, οι αναμνήσεις, Raúl Malo μαζί με τους Mavericks.

Recuerdos y αναμνήσεις, λέει ο Ραούλ Μάλλον. Σενέκας στο «Είναι μικρή η ζωή», εκδόσεις περίπλους 2000. Λέει τι ανοησίες κάνουμε οι άνθρωποι, λέει ο Σενέκας. Ότι είναι κωμικοτραγικό το ότι είμαστε σπάταλοι στη μοναδική περίπτωση που η τσιγκουνιά δεν είναι κατακριτέα, στο χρόνο δηλαδή. Μα τι ανοησία, λέει, είναι αυτή που κάνουμε θνητοί άνθρωποι και αφήνουμε για τα 50 ή τα 60 μας να ζήσουμε τις πιο καλές στιγμές της ζωής μας. Σαν να περιμένουμε δηλαδή να αρχίσουμε να ζούμε την ομορφιά της ζωής σε μια ηλικία που λίγοι καταφέρουν να φτάσουν. Κακόμοιροι. Ζούμε με τρόπο λες και η ζωή μας θα διαρκέσει 1000 χρόνια και ακόμη παραπάνω. Που και έτσι να ήταν, όλο και καλύτερα θα αξιοποιούσαμε τον χρόνο μας. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να μην έχουν κατασπαταλήσει, λέει ο Σενέκας, τα καλύτερα χρόνια της ζωής τους εξαιτίας αυτού του ελαττώματος της ανθρώπινης φύσης. Και είναι δυστυχώς αναπόφευκτο τα καλύτερα αυτά χρόνια μας να περνούν πολύ πολύ γρήγορα. Ταχύτατα. Γιατί ακόμα και αν η ολιγική επιδιώκει να επιβραδύνει την πορεία τους, είναι η ίδια η φύση που τα οθεί να προχωρούν ταχύτατα.

Edith Walters, Μπαλακέση Σόκο, Αλότσο λέει στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, απογευματάκι Πέμπτης. Καβίνσκι έφυγε από τη ζωή χθες στα 50 του. Με το Night Call έγινε κάτι. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ. Εμείς θα το ακούσουμε εδώ τώρα από London Grammar. Πολύ ωραίο το Night Call. London Grammar σε αυτή την εκτέλεση. 2 10 66 4 29 το τηλέφωνο στο στούντιο, rteco.gr, για να ακούσει διαδικτυακά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Πάροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
3: Κόσμος 93,6.

εναντίον σε αυτή την περίπτωση είναι ο κόσμος, 93,6 το ραδιόφωνο. Jason Emeraz κάνει την έκπληξη με ένα φόλ κομμάτι στο 2026, 8:25 η ώρα, απόγευμα Πέμπτης, βραδάκι έρχεται, 30 Ιουλίου, στο τέλος του Ιούλιος, με πολύ αέρα θα φύγει ο Ιούλιος όλο το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα άπνοια. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας, Κλάουδια Μάτουλα είναι εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής ο Ηλίας Διαμάντης φροντίζει τον ήχο μας. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber, όχι μόνο στο Messenger. Viber, Messenger, official σελίδα στα social media που ακολουθείς, mail υπάρχει, το τηλέφωνο 210-60-64-29, το τηλέφωνο επικοινωνίας, ό,τι χρειαστεί κανείς. Καλή και πάρα πολύ όμορφα τα λέει η Alison Krauss στο τραγούδι που ακολουθεί, ότι αυτό που χρειάζεται κανείς είναι μια απλή αγάπη. Απλή αγάπη και τα απλά όμορφα πράγματα στη ζωή είναι αυτά που κάποιος θα κοιτάξει πίσω να θυμηθεί. Τις σχέσεις με τους ανθρώπους που αγαπούσε, τις όμορφες στιγμές, όπως σε μία αυλή θυμάται η Alison Krauss με τον μπαμπά της, τη μητέρα της, να τραγουδούν country, να υπάρχει μια απλότητα, μια ομορφιά σε ένα κήπο, ένα ωραίο φαγητό, οι αγκαλιές, οι καλές παρέες, η όμορφη συμπεριφορά, οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για μας. Simple Love, Alison Krauss.

Love, Alison Krauss. Τα απλά πράγματα, οι απλές αγάπες, οι όμορφες καθημερινές στιγμές με ανθρώπους είναι που μετράνε, και αυτή η απλότητα είναι που έχει χαθεί, έτσι. Αυτό έλεγε ο Bill Maher. Πολύ ενδιαφέρον είχε ο τρόπος που το λέγεται, και χιούμορ πολύ. Στην εκπομπή του Real Time with Bill Maher στο HBO, αλλά και στο podcast του, στο Club Random, έχει τοποθετηθεί χρόνια πριν, έτσι, που να ξέρω ότι τότε που το είχε πει ο Bill Maher, πόσο χειρότερο έγινε αυτό. Έχει σχολιάσει την αιμονή με τα οπίσθια. Καλή ώρα, με αυτό πήγαινε με την κοπελίτσα με το κόκκινο μαγιό, που πήγαινε viral. Το νούμερο ένα θέμα του πλανήτη, τα οπίσθια μιας κοπελίτσας με ένα κόκκινο μαγιό, που ούτε η κοπέλα δεν το περίμενε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Όλος ο πλανήτης θα ασχοληθεί με αυτό, βέβαια, εννοείται. Και το λέει ο Bill Maher χρόνια αυτό, ότι, και λέει μάλιστα τους millennials, που και η Gen Z είναι εκεί, Generation Us, στηρίχθηκε στην έξαρση των Belfies στα social media, bad selfies, την επιρροή της Kim Kardashian, τα μουσικά βίντεο της εποχής όλα, και έκανε ένα αστείο για την αισθητική. Χρησιμοποίησε ως την αιμονία αυτή ως σύμπτωμα μιας μεγαλύτερης πολιτισμικής κρίσης με τον ηλικιακό ρατσισμό. Κατηγόρησε την αμερικανική κοινωνία ότι θεοποιεί την νεότητα, την επιφανειακή εικόνα, τα τρέντζ, αγνοεί την πείρα, έχει fixation, ας πούμε, με τα οπίσθια, αγνοεί την πείρα της σοφίας σε μεγαλύτερους ηλικία ανθρώπους, και οι προτεραιότητες της κουλτούρας σχολίασε ειρωνικά ότι, είναι, ότι η δημόσια συζήτηση και η προσοχή των νέων καταναλώνεται από ανούσια αισθητικά πρότυπα αντί για σοβαρά κοινωνικά ζητήματα. Αυτό το έλεγε για τους millennials, αλλά συνεχίζει μια χαρά, όπως βλέπουμε τι γίνεται viral νούμερο ένα και παθαίνει πανικός όλος ο πλανήτης.

Stray από το Σκαλέξικο, Jimmy Cliff. Αυτή η απίστευτη προσωπικότητα γεννήθηκε 30 Ιουλίου σαν σήμερα, επέτειος γέννησης του Jimmy Cliff. Γεννήθηκε το 44 και έφυγε το 2025 τον Νοέμβριο. Έτσι στα 81 του, ο άνθρωπος που έγραψε αυτό το απίστευτο τραγούδι που ήταν η επιτυχία της καριέρας του, εντάξει και όχι μόνο, πάρα πολλά έχει κάνει, από την Τζαμάικα, ένα παιδί που δεν υπήρχε ένας τρόπος εύκολος να βρει το δρόμο του στη μουσική για να πετύχει, και απλά είχε προσπαθούσε, ονειρευόταν πώς θα ήταν αν έβρισκε το δρόμο του στη μουσική, και πάνω εκεί στο όνειρο, στα όνειρά του για τη ζωή που πίστευε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για εκείνον να διασχίσει όλες αυτές τις δυσκολίες, τους δρόμους, για να βρεθεί και για εκείνον μια καλή τύχη μέσα στη μουσική, το έγραψε αυτό, αυτό που σκέφτηκε. Το έγραψε, το έκανε τραγούδι για όλες αυτές, για όλες αυτές τις αμφιβολίες που είχε, τον πόνο, τις δυσκολίες του να φτάσει κανείς και να διασχίσει τόσους δρόμους, ποτάμια και βουνά. Και το κατάφερε μόνο και μόνο επειδή το έγραψε. Και έγραψε ιστορία μαζί με αυτό. Σε ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που ακούσαμε ποτέ. Many Rivers to Cross, Jimmy Cliff.

Many Rivers to Cross, λοιπόν, ακούσαμε τον Jimmy Cliff και λέει ότι πόσο μπορεί και δίκιο έχει, γιατί αυτό έκανε και ο Jimmy Cliff, προσπάθησε πάρα πολύ. Και όταν έχεις κίνητρο, πιστεύεις στον εαυτό σου, θέλεις να γίνει κάτι, τα πράγματα γίνονται και βρίσκεις το δρόμο σου. Και ο Bob Dylan είχε μιλήσει πολύ ωραία για τον Jimmy Cliff και για τις εκτελήσεις που έκανε τις, στα τραγούδια I Can See Clearly Now και διάφορα άλλα τραγούδια και που έχει διασκευάσει και που έχει γράψει.

Holy Mountain. Στην Ιγυρία αυτό. Ηλίας Διαμάντης βρίσκεται απέναντί μου, φροντίζει τον ήχο μας. Βραδάκι Πέμπτης έρχεται με αεράκι όλο το Σαββατοκυριακό. Θα έχει αέριδες, θα πέσουν αέριδες τη Δευτέρα. Κλάουδια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο στις Μουσικές του Κόσμου. Ένα road trip μουσικό που είμαστε παρέα καθημερινά. Μείνετε εδώ γιατί έρχεται ο Πέτρος Αδάμ. 30 Ιουλίου στο τέλος του και ο Ιούλιος. Ήρθε ο Αύγουστος του 2026. Νομίζω ότι το 26 έφυγε λίγο αστραπή. Έκανε μέχρι τώρα ό,τι έκανε, όπως και όλες τις τελευταίες χρονιές, και φεύγει έτσι αστραπή το 2026. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα φιλίας. Ό,τι πιο σημαντικό. Η καλή φίλη, η καλή παρέα στη ζωή. Και έτσι θα κλείσουμε με Wallows να λένε ότι βοήθεια χρειάζεται από τους φίλους. Οι φίλοι είναι ό,τι πιο πολύτιμο. With a little help from my friends. Φιλιά.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι Πέμπτη σήμερα, φίλες και φίλοι, 30 Ιουλίου. Φεύγει και ο Ιούλιος σιγά σιγά και μεθαύριο θα πούμε και καλό μήνα. Μπαίνουμε στον Αύγουστο. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, σε διακοπές και ακόμα και στην πόλη. Μην νομίζετε αυτές τις μέρες η πόλη είναι μια ομορφιά. Βέβαια έχει πιάσει ζέστη πάλι. Είχαμε πριν από 4-5 μέρες το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε και τις βροχές, είχαμε και τον καιρό. Τώρα πάλι η εποχή δείχνει ότι ο Ιούλιος είναι ένας πάρα πολύ ζεστός μήνας στην Ελλάδα. Καλή ακρόαση λοιπόν, καλή διασκέδαση, καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

What's wrong with me? Αυτή είναι η Ολίβια Ροντρίγκο παρέα με τον Ρόμπερτ Σμιθ, τον Cure. Το έχουμε πει ότι ο Ρόμπερτ Σμιθ έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και εκτίμηση στο πρόσωπο της Ολίβια Ροντρίγκο εδώ και 2-3 χρόνια, και όχι μόνο επειδή εμφανίστηκε μαζί της στο Glastonbury πριν από 2 χρόνια και ήταν και 2 τραγούδια των Cure που ανέβηκαν επάνω στο live της Ολίβια Ροντρίγκο, αλλά και στο τελευταίο άλμπουμ της Ολίβια Ροντρίγκο εδώ με τον ντουέτο, το οποίο είναι πραγματικά εξαιρετικό. Την εκπομπή σήμερα άνοιξαν οι Rolling Stones. Rolling Stones από το καινούριο τους άλμπουμ και το Jealous Lover, ένα από τα τραγούδια που έγραψαν οι Jagger και Richards σε παραγωγή του Andrew Watt. Και εγώ προτείνω, φίλες και φίλοι, να πάμε να συναντήσουμε τους Tindersticks και This Fire of Autumn.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Βρέθηκαμε για λίγο στη Νέα Υόρκη. Duran Jones and the Indications, The Way That I Do, ζωντανά πριν από μερικά χρόνια. Και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο παρελθόν. Πάμε να συναντήσουμε τη Lynn Anderson.

Ήταν 30 Ιουλίου του 2015 όταν η Λίν Άντερσον φεύγει από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών. Ήταν γεννημένη στη Βόρεια Ντακότα. Έκανε επιτυχία το 67 με το If I Kiss You, Will You Go Away. Αλλά όταν κυκλοφόρησε το I Never Promise You, A Rose Garden, ήταν το signature song τραγούδι της, το οποίο έφτασε στην κορυφή στα country charts στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ανέβηκε στο νούμερο 1 στο Billboard Chart. Ωστόσο, το 74 η Λίν Άντερσον έγινε η πρώτη Αμερικανίδα τραγουδίστρια της country που πήρε American Music Award και την ίδια χρονιά έγινε η πρώτη τραγουδίστρια της country που ήταν headliner και έκανε sold out στο διάσημο Madison Square Garden.

Αυτό είναι το Αγωνία. Αυτός είναι ο Άντριαν Κεσάδα. Και ο Άντριαν Κεσάδα με το Μπολέρος Ψυχεντέλικος και το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Είναι εξαιρετικά αυτά τα άλμπουμ που έχει ηχογραφήσει. Το Έτερον Ήμιση των Black Pumas θυμίζουν ιδιαίτερα τον ήχο της δεκαετίας του 60 και της δεκαετίας του 70. Θα έλεγα ότι αγγίζουν λίγο τις μελωδίες της Λαλούπε, μπορεί και των άλλων τραγουδιστών και τραγουδιστριών, ακόμα και της Έλση Αλβιζού όταν ήταν πολύ νέα στις αρχές δεκαετίας του 70. Έχουν αυτό τον ήχο και είναι πολύ ιδιαίτερα. Εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με την Ανακόβα και το All in You, το μίξ που έγραψαν και συνέθεσαν οι Σύναψον από τη Γαλλία.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Γκαζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com. Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε κι εμείς. Κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι Πέμπτη βράδυ. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Ματ Μπέρνιγκερ. Επέστρεψε με νέο σίγγλ, Ματ Μπέρνιγκερ, που τον είδαμε στην Αθήνα μερικές ώρες νωρίτερα από τους Κιούρ. Δυστυχώς είχε πάρα πολύ ζέστη. Αυτό είναι, φίλες και φίλοι, δυστυχώς το μοιραίο για τους καλλιτέχνες που ανοίγουν φεστιβάλ και πρέπει να εμφανιστούν στις 6-7 η ώρα το απόγευμα, όταν ο ήλιος βρίσκεται ακόμα πάρα πολύ ψηλά και οι θερμοκρασίες είναι ακόμα ψηλότερες και δεν έχει σκοτεινιάσει. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο με τον Ματ Μπέρνιγκερ και πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, το αφεντικό, τον Bruce Springsteen.

Αυτό είναι το μεγάλο αφεντικό της ροκ. Αυτός είναι ο Bruce Springsteen και το Spanish Eye. Springsteen που βγήκε σε περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια καθαρή πολιτική συναυλία και tour που έκανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μιας και μιλάμε για live, πάμε να ακούσουμε, φίλες και φίλοι, το καινούριο live που κυκλοφόρησε μετά θάνατον πριν από μερικές εβδομάδες. Το live, το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε 1,5 χρόνο πριν φύγει από τη ζωή ο Ραούλ Μάλο, σε παραγωγή του γιού του, του Ντίνο Μάλο. Ο ίδιος μάλιστα έπαιξε και κρουστά και περκάσιον μέσα στο live. Πάμε να τον ακούσουμε. Μεταξύ άλλων, ερμήνευσε εξαιρετικά εκείνο το βράδυ στο Νάσβιλ και το Summer Wind.

0: Thank you, everybody.
1: Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι ο Καλοζερό από το τελευταίο του άλμπουμ, το X, το 10ο άλμπουμ του Γάλλου ρόκερ. Εδώ παρέα με τον Ιμπραήμ Αλούφ. Έχω την αίσθηση ότι ο Ιμπραήμ Αλούφ, όπου υπάρχει καλή δουλειά στη Γαλλία, είναι μέσα στις ηχογραφήσεις. Και φυσικά μιλάμε για τον άνθρωπο που είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη, η πιο παραγωγική και ίσως η πιο επιδραστική τρομπέτα στον κόσμο.

Ακούσαμε τον Avener και το 900 Miles στο remix των Synapson. Αυτό ήταν φυσικά ο Burna Boy από το τελευταίο του άλμπουμ, το πολύ πετυχημένο άλμπουμ που ηχογράφησε μέσα στο 2025 με δύο δυνατές συνεργασίες. Η μία ήταν με τον κλασικό γερόλικο της rock and roll, μιλάμε για τον Mick Jagger, και το νέο αίμα της μουσικής, όχι μόνο της country. Εγώ μιλάω γενικά για την μουσική, μιλάμε για το Σαμπούζι που ούτως ή άλλως κάνει ιδιαίτερη αίσθηση τα τελευταία τρία χρόνια στις Ηνωμένες Πολιτείες και Δύσεις Μεσοδυτικές Πολιτείες. Change Your Mind λοιπόν από τον Burna Boy και το Σαμπούζι.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής είναι λίγα λεπτά μετά τις 9 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με ωραίες μουσικές, με πολύ καλή διάθεση, με καλοκαιρινή διάθεση, ανεξάρτητα εάν βρίσκεστε και εσείς εδώ στην Αθήνα ή αν έχετε φύγει διακοπές ή ετοιμάζεστε να φύγετε διακοπές, γιατί το Σάββατο έχουμε πρωτομηνιά και ούτως ή άλλως προβλέπεται και πάρα πολύ μεγάλη έξοδος που θα κορυφωθεί μέχρι και της Παναγίας. Καλή ακρόαση λοιπόν, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Αυτοί, φίλες και φίλοι, είναι η Τροβέλ από την Αυστραλία και το Oh How Lovely. Και ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το One World και τους Wailers, με το Skip Marley και με το Σάγκη. Τους Wailers που τους είδαμε στην Αθήνα, τους είδαμε στο release φέτος το καλοκαίρι σε ένα εξαιρετικό live, αποτείοντας φόρο τιμής φυσικά στο μεγάλο Bob Marley. Πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, μια τραγουδίστρια που αγαπάμε ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και κάνει ιδιαίτερη αίσθηση. Μιλάμε για τη Lady Blackbird. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Νέα Υόρκη. Lady Blackbird και Like a Woman.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών, όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν διαγωνισμοί, να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό είναι το Choosing Texas. Αυτή είναι η Ella Langley. Ella Langley, φίλες και φίλοι, είναι αυτή τη στιγμή από τα πιο hot ονόματα παρέα με τη Lani Wilson στις Ηνωμένες Πολιτείες και δει στο χώρο της country μουσικής, αν και έχει πολλά στοιχεία που μας παραπέμπουν στη δεκαετία του 90. Τουλάχιστον αυτό δείχνει και με τις ηχογραφήσεις της και ίσως είναι ιδιαίτερα, είναι και ο λόγος που είναι τόσο πολύ αγαπητή αυτή τη στιγμή στο αμερικάνικο κοινό. Το Choosing Texas είναι το τραγούδι από το νέο της δίσκο που μάλιστα αυτό το καιρό είναι νούμερο ένα live streaming στις Ηνωμένες Πολιτείες και εμείς πάμε να συναντήσουμε τον Alex Kuba, πάμε να κάνουμε μια μικρή βόλτα μέχρι την Κούβα.

Αυτό είναι ο Jelly Roll, φίλες και φίλοι, και το Hands Up είναι το καινούριο τραγούδι του Jelly Roll, αυτού του star της country που κυκλοφόρησε νέο τραγούδι στις αρχές Ιουλίου, ένα ύμνο γεμάτο πίστη που στρέφεται σε θέματα που έχουν καθορίσει μεγάλο μέρος της πρόσφατης μουσικής του, τη λύτρωση, την επιμονή και την ιδέα ότι κανείς δεν είναι τέλειος. Και έρχεται αυτή η κυκλοφορία μερικές εβδομάδες μετά το χωρισμό του Jelly Roll, και το λέμε αυτό διότι ο Jelly Roll έχει μιλήσει ανοιχτά ότι αν δεν υπήρχε η γυναίκα του σίγουρα θα βρισκόταν ακόμα πίσω από τη φυλακή, σίγουρα δεν θα ήταν ο άνθρωπος που ήταν και δεν θα είχε καταφέρει όλα αυτά τα πράγματα στη ζωή του που έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, 10 χρόνια που ήταν παντρεμένος. Ένα τραγούδι λοιπόν, το Hands Up, που θεωρείται βιωματικό και συνδυάζει τις hip hop ρίζες του Jelly Roll με ένα εκρηκτικό gospel και country ήχο, και στο κέντρο του τραγουδίου υπάρχει ένα μήνυμα που απευθύνεται σε όποιον αισθάνεται ελαττωματικός αλλά συνεχίζει να προσπαθεί για να γίνει καλύτερος άνθρωπος.

Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και εμείς επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το Everybody Song με τον Robert Plant. Τον είδαμε τον Robert Plant στην Αθήνα, τον είδαμε στο Sunny Festival στην Χαλκιδική. Εξαιρετικό το τελευταίο του άλμπουμ, αγγίζει τα όρια της folk, της Αμερικάνα, ό,τι κάνει τα τελευταία χρόνια δηλαδή ο Robert Plant, με μια πάρα πολύ στρωμένη ορχήστρα και ο ίδιος δίνει χώρο στην ορχήστρα και δίνει χώρο στους μουσικούς σε αυτήν τη νέα προσέγγιση στη folk μουσική. Και αφού ακούσαμε τον Robert Plant και μιλάμε για το Sunny Festival, πάμε να συναντήσουμε και του Soul του Soul.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν η παραγωγή του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

αυτό, φίλες και φίλοι, είναι το MacArthur. Το MacArthur είναι ένα καινούριο τραγούδι, το οποίο το έγραψε ο Hardy. Το έγραψε ο Hardy και συνεργάστηκε με τον Morgan Wallen, με τον Eric Church και τον Tim McGraw. Δεν περιμέναμε να ακούσουμε ένα τραγούδι στη μορφή που ξέραμε όλοι, όπως έκαναν οι Highwaymen πριν από 40 και πλέον χρόνια, 41, το 85-86. Ο λόγος λοιπόν που αυτό το τραγούδι δημιουργήθηκε ήταν ότι ο Hardy έγραψε τους στίχους, για κάποιο λόγο αποφάσισε μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αφού όπως είπε χαρακτηριστικά πριν από μερικές μέρες δίνοντας μια συνέντευξη, να πίνοντας ένα ποτό και διαβάζοντας πάλι τους στίχους, ότι έπρεπε να το τραγουδήσει με κάποιον, το στείλε στον Eric Church. Ο Eric Church αμέσως απάντησε και δέχτηκε να το τραγουδήσει. Ανάλογα η κίνηση ήταν και με τον Morgan Wallen, ο οποίος υπέγραψε χωρίς δισταγμό και με τρεις φωνές κλειδωμένος, η συζήτηση στράφηκε στο ποιος θα μπορούσε να συμπληρώσει το πρόγραμμα. Και η απάντηση φάνηκε προφανής. Έστειλαν στον Tim McGraw, έστειλε ο ίδιος τον Tim McGraw, είπε μάλιστα ότι για το θρύλο Tim McGraw είχα το τηλέφωνό του, και πάλι ήταν, λέει, ένα τεράστιο άλμα για μένα στο να δω εάν τελικά θα έπρεπε και θα μου δεχόταν ο Tim McGraw να τραγουδήσει μαζί μας. Ο Tim McGraw είπε αμέσως OK. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Βγήκε αφενός το τραγούδι, βγήκε το MacArthur. Θα μπορούσε κανείς να το πει και βιωματικό. Από την άλλη, μερικές φορές οι μεγαλύτερες συνεργασίες, φίλες και φίλοι, δεν προέρχονται από αίθουσες συνεδριάσεων ή από τη στρατηγική μιας δισκογραφικής εταιρείας, αλλά προέρχονται από ένα τραγουδοποιό, από ένα ποτό, από ένα στίχο, από ένα τραγούδι, ένα ποτό αργά το βράδυ και την απόφαση απλά να το δοκιμάσεις.

grâce à tout ça,

Αυτός είναι ο Σέρτζιο Μέντες, ίσως ο πιο αγαπητός βραζιλιάνος μουσικός και καλλιτέχνης αποδοχής, κοινή αποδοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέντες που ηχογράφησε παραπάνω από 35 άλμπουμ, έκανε περιοδίες με πολύ μεγάλους καλλιτέχνες στην Αμερική, όπως ο Φρανκ Σινάτρα το 66, είχε γνωρίσει μεγάλη διεθνή επιτυχία με το Σέρτζιο Μέντες in Brazil 66 και το διάσημο Μασκενάδα, την διασκευή του τραγουδιού της μεγάλης επιτυχίας του Ζόρζι Μπενζόρ, ενώ το 93 κέρδισε το βραβείο Grammy καλύτερου μουσικού άλμπουμ στον κόσμο για το Brasileiro.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε όλοι καλά, να ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, έτσι για να κλείσει όμορφα και ο Ιούλιος λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

Η Ζακλίν Ακύρη Νουλαμπέ, πολύ γνωστή ως Ζακί, μουσικός γεννημένη στην Καμπάλα της Ουγκάντα, το 90 μετακομίζει στη Σουηδία και κάπως έτσι ξεκινάει η μουσική της καριέρα. Θεωρεί τον εαυτό της μουσικό χαμελέοντα, διότι δεν έχει ένα συγκεκριμένο μουσικό στυλ. Μιλάει Λουγκάντα, Ενκόρε, Αγγλικά, Σουηδικά και λίγο Ισπανικά. Τι μαθαίνει τώρα? Γερμανικά. Pierre Fontaine, Different Rhythms, με Ζακί, μια κολεκτίβα μουσικών από το Βερολίνο, οι οποίοι δημιουργούν ιδιαίτερους ήχους, dirty sounds και διάφορους ήχους αστικούς.

Easy come, easy go, ακούσαμε από Πέτρο Κλαμπάνι Τρίο και ακολουθεί Σαρχαμπίλ Αχμέντ, Άργος Φαρφής, μια παράδοση από το Σουδάν που πάει από το κάλυψο μέχρι και τη τζάζ. Ο Σαρχαμπίλ γεννήθηκε το 1935 και προσπάθησε να αλλάξει τη μουσική του Σουδάν βάζοντας δυτικά στοιχεία δίπλα στην χακίμπα. Πρόκειται για ένα στυλ μουσικής, vocal στυλ μουσικής, το οποίο ακούγαν τότε κυρίως σε γάμους, σε συγκεντρώσεις οικογενειακές και σε πάρτι, αλλά βεβαίως και το ούντι είναι πάρα πολύ έντονο. Στην Ευρώπη τότε, τους ρυθμούς swing και tango, τη θέση τους έπαιρναν το jazz, η samba, το rock and roll. Και κάπως έτσι ο Σαρχαμπίλ αλλάζει τη μουσική και πού κυκλοφορεί αυτό το άλμπουμ, Χαμπίμπι Funk βεβαίως, Σαρχαμπίλ Αχμέντ, ή αλλιώς ο βασιλιάς της Σουντανής jazz.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr κάθετος κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Ήταν η Congo Cowboys με τον Τζολίν. Ακολουθεί ο Big Aranx, που το πραγματικό του όνομα είναι Γκαμπριέλ Πιοτρόφσκι. Έχει υπογράψει με ένα ανεξάρτητο label, τους X-Ray Production. Η πρώτη του δουλειά κυκλοφόρησε το 2011. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος εμπνέεται βεβαίως από καλλιτέχνες όπως Supercat, Alton Ellis, δημιουργεί ένα δικό του ήχο. Είναι αναγνωρισμένος από μεγάλους Τζαμαϊκανούς φανταστικούς τραγουδιστές, οι οποίοι υποκλίνονται στο ταλέντο του Big Aranx, και κυρίως ο Joseph Cotton που τον βάφτισε Aranx. Οι δύο άνδρες λοιπόν έχουν καλλιεργήσει ένα δικό τους freestyle και τα βίντεο κλιπ τους αυτή τη στιγμή στο YouTube ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο views.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα οδένεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Λαβίδα έσουν καρναβάλ, Αντζελίκη Τζο, Μπόμπα Εστέρεα σε ρεμίξ, και αυτός που ακολουθεί είναι ο Μπαχάρ Μαρκαλίφε στο Λέμον, γεννημένος στη Βηρυτό του Λιβάνου, μένει πλέον στο Παρίσι. Ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και μοναδικό στυλ που σίγουρα έχει να μας πει πολλά.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

Είστε συντονισμένοι στον κόσμο στους 93,6 και 107. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ www.webradio.gr κάθετος κόσμος. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο από τους δέκτες της τηλεόρασής σας. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο 210 60 66 429 και συνεχίζουμε.

Etoile de Dakar, Macaté en Diagé, Malaguena Salerosa. Μια ηχογράφηση πολύ παλιά, Etoile de Dakar, μια μπάντα από τη Σενεγάλη που μεγαλούργησε στα τέλη της δεκαετίας του 70 και τις αρχές δεκαετίας του 80, με τον Ογιού Σουντούρ να είναι τραγουδιστής αυτής της μπάντας. Εντερλεζή όμως ακολουθεί, Μπόμπαν Μάρκοβιτς, Σερβορωμάνος τρομπετίστας με πάρα πολλά βραβεία και βεβαίως leader ενός από τα πιο γνωστά brass band, Boban Markovic Brass Band. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι από το 2002 ο γιος του, ο Μάρκο, είναι και αυτός ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την μπάντα από τα 17 του. Είναι σολίστας, αλλά είναι ότι από το 2002 ο γιος του, ο Μάρκο, είναι και αυτός ο οποίος συμμετέχει σε αυτή την μπάντα από τα 17 του. Είναι σολίστας.

Τα δέντρα ψιθυρίζουν, οι μέλισσες τριγίζουν, τα κύματα χτυπούν, τα βότσαλα γλιστρούν, ο έλιος καυτερός, ο αέρας δυνατός, τα καΐκια γυρνούν και την ψαριά διαλαλούν, στροφές ασφάλτου ανεβαίνουν με πλαγιές, μονοπάτια οδηγούν σε ρεματιές, ήχοι και σιωπές της ζωής αντιγραφές, το καλοκαίρι της Νικολέτας Αλεξάνδρου και παραελαμόρ καντάρ της Νταμέα Ροσένα με δύναμη από την Κούβα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη.
0: Δεν είσαι μόνος.
1: Είμαστε δίπλα σου.
0: Δεν
1: σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

Καλώς ήρθατε στην παρέα, στον κόσμο μας. Αλεξάνδρος Κασελάκης τροντίστα του ήχου. Ο Πάνος Δημητρακόπουλος παίζει το κανονάκι. Και ο Γιώργος Μαντάση, καλύτερα Blend Miskin, φτιάχνει τις μουσικές. Ένα

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Sounds of Camara και το Abdoulaye Premes είναι εδώ. Η Hot Mule το κυκλοφορεί.

Dawn είναι το άλμπουμ που ηχογραφεί πριν από ένα χρόνο η Bryony Jarman Pinto. Εννοείται πως έρχεται από την Βραζιλία.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος Radio.gr.

Χατζή Μαγκό Ίσα. Αυτός ο τύπος ειδικεύεται στη funk και κυρίως βγάζει μουσικές ορχιστρικές. Νελαγιάννα Τσίξ είναι το κομμάτι που κυκλοφορεί και εμείς πέφτουμε να το παίξουμε στον οίκο μας.

Η Γιούτη φτιάχνει τραγούδια, κρατάει την τρομπέτα και υπογράφει στη δική της εταιρεία. Εννοείται πως ζωγραφίζει κιόλας. Το κομμάτι έρχεται με τίτλο Bamboo Groove και είναι ό,τι πρέπει τώρα.

Η Agogo Records είναι μια εταιρεία που αξίζει κανείς να εμπιστευτεί. Εδώ ο Ναυτίλους κάνει το ταξίδι και η Mo Horizons ρεμιξάρουν.

σας ευχαριστήσω για την παρέα, για την ακρόαση, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο στον κόσμο μας. Στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλό ξημέρωμα.

0: ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: cosmosradio.gr. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: I remember you well in the Chelsea Hotel. You were talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed while the limousine